0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ! Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: You know.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Ντύρι Ντύρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Είναι μονάδα μέτρηση της μάζας, παιδιά, το κιλό. Μάζα μετράμε, μάζα. Εσύ τι νομίζεις, βάρος, ε? Στη φυσική δεν ήσουν καλός, λοιπόν. Καθόλου καλός. Είδες τώρα τι έγινε.
2: Καθόλου
1: καλός. Καθόλου. Σε ευχαριστούμε που συμμετείχες. 1/3 είχαμε σήμερα.
3: 1/3.
1: Για διάβαστη σήμερα.
3: Δεν ήταν πολύ καλή εκκίνηση.
1: Αδιάβαστη σήμερα. Και μου γυρίσατε εδώ πίσω και δεν ξέρετε το όνομά σας να γράφετε. Ωραία αποβολή όλοι.
3: Παιδιά, επανάληψη γρήγορα.
1: Τι είναι αυτή η κατάσταση, παιδιά? 1/3 μόνο. Τίποτα, τίποτα. Δεν πάμε καθόλου καλά. Πώς θα βγει χρονιά?
3: Πώς θα βγει χρονιά?
1: Πώς θα βγει χρονιά? Αυτό. Αισθάνθηκα λίγο καθηγητής τοποθεσιακής 961.
3: Και του αρέσει.
1: Και μου άρεσε, μπορώ να πω λίγο έτσι. Κάτι, πατάει κάτι.
3: Κάτι του θύμισε από τα παλιά.
1: Αυτό. Πάνε αυτά τα παλιά όμως. Όποιος ασχολείται με τα παλιά, τι είναι? Παλιά άνθρωπος. Τα είχε πει Ανίτα η Πάνια.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Οκ.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
1: Και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Είναι μονάδα μέτρησης της μάζας, παιδιά, το κιλό. Μάζα μετράμε, μάζα. Εσύ τι νομίζεις, βάρος, ε? Στη φυσική δεν ήσουν καλός, λοιπόν. Καθόλου καλός. Είδες τώρα τι έγινε.
2: Καθόλου
1: καλός. Καθόλου. Σε ευχαριστούμε που συμμετείχες. Ένα στα τρία είχαμε σήμερα.
3: Ένα στα τρία.
1: Για διάβαστη σήμερα.
3: Δεν ήταν πολύ καλή εκκίνηση.
1: Αδιάβαστη
3: σήμερα.
1: Και μου γυρίσατε εδώ πίσω και δεν ξέρετε το όνομά σας να γράφετε. Ωραία αποβολή όλοι.
3: Παιδιά, επανάληψη γρήγορα.
1: Τι είναι αυτή η κατάσταση, παιδιά? Ένα στα τρία μόνο. Τίποτα, τίποτα. Δεν πάμε καθόλου καλά. Πώς θα βγει χρονιά?
3: Πώς θα βγει χρονιά?
1: Πώς θα βγει χρονιά? Αυτό. Αισθάνθηκα λίγο καθηγητής τοποθεσιακής 961.
3: Και του αρέσει.
1: Και μου άρεσε, μπορώ να πω λίγο έτσι. Πόσο πατάει κάτι.
3: Κάτι του θύμισε από τα παλιά.
1: Αυτό. Πάνε αυτά τα παλιά όμως. Όποιος ασχολείται με τα παλιά, τι είναι? Παλιάνθρωπος. Τα είχε πει Ανίτα Πιπάνια.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
5: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
6: Η Σοφία.
7: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
6: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
7: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
5: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
9: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
11: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
10: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψήξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
0: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
0: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
2: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
3: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
3: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: 9961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961 Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης Φίτρονες καφέ και Babylino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φίτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Babylino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
3: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
4: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
3: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
4: Στο κινητό πολυιατρείο Ιπποκράτης του χαμόγελου του παιδιού.
3: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας, πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
4: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
3: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
4: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων Παρασκευή 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία. Δίπλα στον άνθρωπο.
5: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
6: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
5: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη. Μικρά τμήματα 6 ατόμων. Βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του Γαζίου.
6: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
5: Και τώρα.
7: Και τώρα.
5: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
5: Όλες οι επιτυχίες.
9: Χωρίς διαφημίσεις.
10: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα σας. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο The Diri Diri Show που μόλις ξεκίνησε στον KISS 961, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, με τον Μιχάλη Θοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη. Σήμερα είναι η μέρα Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου του 2026.
1: Μία και σήμερα.
0: 10 παιδιά πήγε ο μήνα.

0: Αυτό έχω να πω. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία. Αύριο αγιασμός.
1: Αύριο 11. Αύριο 11. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε πάλι σήμερα εδώ. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα συγκεντρώσει για εσάς. Τα ξέρετε, φαντάζομαι, τα καθέκαστα. Τα έχετε ακούσει, τα έχετε μάθει.
0: Ήδη σου πως έχει συγκλονίσει τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ακριβώς. Έχουμε πολλά να αναλύσουμε, λοιπόν. Ετοιμάστε καφεδάκι, γιατί ξεκινάμε.
2: Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για τις πλαστικές επεμβάσεις και την αισθητική ιατρική. Έχουμε αρχίσει και μιλάμε εμείς εδώ εκτός αέρα, θέλω να σας πω. Θα είναι ένα θέμα που σήμερα σίγουρα θα μας απασχολήσει αρκετά. Πέμπτη λοιπόν, 10 του Σεπτέμβρη του 2026, 253η ημέρα του έτους. Ανατολίδαμε στις 7:01, ενώ στις 7:42 το βραδάκι, το απογευματάκι, έρχεται η δύση του ηλίου. Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Διότι έχει ανακαλυφθεί και τέτοια ημέρα. Το Μπελίζε, πρώην Βρετανική Ονδούρα, γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από την Ισπανία. Η ημέρα του δασκάλου στην Κίνα, όπου να είναι και για μας αύριο, αν θα ξεκινήσει να είναι η ημέρα του δασκάλου, εθνική εορτή του Γιβλαρτάρ. Ενώ στο εορτολόγιο πηγαίνοντας είναι Αποστόλου Κλίμεντος, Αγίων Μινοδόρας και Μητροδόρας των Μαρτύρων, Αγίας Πουλχερίας της Παρθένου. Κλίμης, Κλιμεντίνη, Κλιμεντίνα, Κλεμεντίνη, Κλεμεντίνα, Μινοδόρα, Μητροδόρα, Πουλχερία, Πουλχερίτσα, Πουλχέρο και Πουλχέρι. Χρόνια σας πολλά με αυτά τα ιδιαίτερα ονόματα. Φυσικά χρόνια πολλά σας που έχετε τα γενέθλιά σας και διανύουμε το ζώδιο του Παρθένου. Δεν ξέρω, Καζαμίας έχει ανακαλύψει κανένα θάμα να το Έλληνα τραγουδιστή?
1: Όχι,
0: τίποτα.
1: Θα σου πω, κάτσε λίγο να δω, γιατί κάτι
0: είπα
1: την Παρασκευή, περίμενε.
0: Αυτό, γιατί στα θαρατικά ο Καζαμίας είναι μάνα. Τι να λέμε τώρα, πέφτει μέσα.
1: Περίμενε να δω.
0: Είχες βρει τίποτα την προηγούμενη εβδομάδα και έγινε με καθυστέρηση?
1: Δεν το είχε πει.
0: Τίποτα. Ούτε ο Καζαμίας σου λέει το προέβλεψε, τι να πω.
1: Θάνατος, παιδιά, 4 του μήνα το είχε πει. Θάνατος επιφανούς προσώπου συγκλονίζει το Πανελλήνιο.
0: Να το.
1: Στις 4 και έγινε στις 9, θα μπορούσε.
0: Να τα.
1: Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε γίνει κάποιος θάνατος, δηλαδή μέχρι τις 4 του μήνα.
0: Ναι.
1: Την Παρασκευή. Ορίστε. Το είπαμε αυτό.
0: Αν μη τι άλλο, σίγουρα συγκλώνησε το Πανελλήνιο, έτσι.
1: Πολύ κρίμα, ρε παιδί μου. Πέραν το ότι ήταν 54 ετών, πέραν το ότι ήταν πολύ αγαπητός, πέραν από το γεγονός ότι θεωρούσαμε όλοι ότι ήταν ένα πολύ καλό παιδί, με κεντρική προσωπικότητα, οκ. Okay. Πολύ κρίμα με αυτόν τον τρόπο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, είναι κρίμα.
1: Δηλαδή, πραγματικά, να είσαι μέσα σε ένα ιατρείο και να μην μπορούν
0: να σε βοηθήσουν να μείνει στη ζωή, δεν είναι τρομερό? Είναι τρομερό. Αυτά προς το παρόν, θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι για το μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, εκτός από το μενού της ημέρας θα πάμε στον κύριο Πατούλη, όπου το έπος συνεχίζεται εκεί πέρα με όλη αυτή την κατάσταση.
0: Διαμάχη Μαρίνας Σταυράκη με Γιώργο Πατούλη σε μηνύματα στο τοίχο του στο
1: Χαμός,
0: Facebook.
1: Ναι. Έτσι. Έχουμε από χθες όλη την Ελλάδα η οποία κάνει αυτές τις φωτογραφίες των AIDS με την AI. Εμείς
0: τι είναι
1: το
0: πάλι
1: κάνουμε.
0: Αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, λες να το κάνουμε κι εμείς?
1: Δεν ξέρω, στο κάνουμε κι εμείς.
0: Το κάνουμε.
1: Έχουμε τον πήγο του Άιφελ που θα πάμε να δούμε έτσι διάφορα θέματα που έγιναν εκεί. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται στα κηλικία των σχολείων με αφορμή την έναρξη την αυριανή. Έχουμε ένα κύριο που έκανε μία πρόταση γάμου και δεν πήγε καλά.
0: Να τα.
1: Η πρόταση γάμου. Θα δούμε τι ακριβώς συνέβη μετά από αυτό το περιστατικό.
0: Να τα.
1: Έχουμε διάφορα περιστατικά στην πόλη μας με θέσεις στάθμευσης. Δεν εννοώ του Δήμου τις έξυπνες θέσεις, εννοώ τέλος πάντων τα μπιφ που είναι μεταξύ των γειτόνων, να το πω έτσι, αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λέξη. Έχουμε τη γέννηση του πρώτου εμβρίου που είχε κρυοσυντηρηθεί πριν από 22 χρόνια.
0: Καλά πήγε αυτό.
1: Πήγε πάρα πολύ καλά και είναι το πρώτο έμβριο που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα η πρώτη γέννηση μετά από 22 χρόνια κρυοσυντηρημένου.
0: Παιδιά, είναι τεράστια η περίοδος αυτή.
1: Έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ σε νέες περιπέτειες. Στον τω μεταξύ, την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ήσουν όμως εδώ νομίζω, είχαμε πει ότι άλλαξε το μαλλί. Όχι την προηγούμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα.
0: Άλλαξε μαλλί.
1: Άλλαξε μαλλί και δεν σου έχω σχολιάσει και το μαλλί. Οπότε έχω διπλό θέμα
0: χάσει,
1: για Ντόναλντ Τραμπ.
0: Σοκ.
1: Για τη συνέχεια, έχω και άλλα θέματα. Περιμένω, έχω πολλά σοσ θέματα σήμερα. Μισό λεπτό, γιατί κυριαρχεί το θέμα.
0: Το μαλλί, παιδιά, άλλαξε τελείως. Δηλαδή, τον Ντόναλντ Τραμπ είναι κάτι άλλο.
1: Είναι σαν την μπλούζα σου περίπου. Έχω ξεπλημένο, ξεπλημένη μπλούζα από ξεπλημένο ξανθό. Έχω τον Χαβιέ Μπαρδέμ, όπου τον είδαμε σε φιλιά με την Πενέλοπε Κρούς στην πρεμιέρα της ταινίας τους. Για τη συνέχεια σου έχω Σμαράγδα Καρύδη. Έχω πάρα πολλούς επώνυμους που μιλάνε για το Μαζονάκι. Θα πάμε να δούμε μια καινούργια απάτη 40 εκατομμυρίων σε βάρος του δημοσίου.
0: Οπα.
1: Θα πάμε να δούμε ποια είναι η μέρα μετέχμιο για τον καιρό και πώς από την Κυριακή έχουμε φθινόπωρο.
0: Να τα.
1: Έχω την Κέντη Καρμπή και τον Διονύση Σχοινά που έχασαν.
0: Σε νέες περιπέτειες.
1: Ναι.
0: Δικαστικές.
1: Έχω τον υπερτουρισμό στην Κρήτη, όπου κυριαρχεί και αυτό το θέμα από χθες.
0: Και πού να έρθει το νέο αεροδρόμιο.
1: Ναι, πώς βουλιάζει, ας πούμε, ο μπάλος και τα λοιπά, που τα έχετε δει, αλλά θα σας τα ξαναπούμε εμείς. Και άκου τώρα τι έχω. Έχω μία έρευνα η οποία έδειξε ότι οι μαθητές στην Ελλάδα δεν έχουν καθόλου καλό επίπεδο και έχουν πολλά προβλήματα και κενά. Mm. Και είναι πραγματικά μία έρευνα.
0: Εγώ το αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτό που λες πάντως.
1: Θα σου την πω αυτή την έρευνα αναλυτικά, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο, για να δούμε τι κάνουμε εμείς τα παιδιά μας, πώς τα βοηθάμε, το σχολείο τι προσφέρει και τι εμείς επικουρικά. Διότι αφορά και την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, που αυτή γίνεται στα φροντιστήρια, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα τα δούμε στη συνέχεια.
0: Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11. Περίμενε. Έχουμε και διαγωνισμάρα.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε τις κόρνες, παιδιά. Έχουμε τις κόρνες. Ακούτε κόρνα, καλείτε. Παίζουμε με τη δεύτερη γραμμή στον αέρα του KIS961. Διεκδικείτε δίκτυνη καμπίνα, διπλό εισιτηριάκι και φυσικά μαζί με το αυτοκίνητό σας με την Anek Line σε μια κλήρωση που έρχεται την Παρασκευή, δηλαδή αύριο. Και έχω και για σήμερα ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 50 ευρώ στο εστιατόριο Κρήτες στις Γούρνες. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Πάμε στα Ταξικάντια, καλημέρα.
1: Ταξικάντια, παρακαλώ.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, εσείς?
0: Καλά είμαστε και εμείς, δόξα τω Θεώ. Πήραμε να μάθουμε τα νέα της κίνησης.
1: Τα νέα της κίνησης. Έχει λιγάκι, αλήθεια. Έχει στα φανάρια του Πεντεβή, κατεβαίνοντας στο κέντρο, λιγάκι και στην αντιστάσεως με την Ικάρου για το λιμάνι, ανεβαίνοντας μετά στην Καζανδίδη για τη βιομηχανική, έχει πάνω στην Εθνική λίγο κίνηση εκεί, στην έξοδο. Στη Γιώφυρο έχει αρκετή κίνηση επίσης, όπως και στον Αγιάννη το Χωστό.
0: Ποιο εφημερεύει σήμερα?
1: Σήμερα, 10 μήνα, εφημερεύει το Πανεπιστημιακό.
0: Το Παγνή, λοιπόν, δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 2810361362, 2810361363, στο πενταψήφιο 18300 και από την εφαρμογή μας kandiataxi.gr.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, We Are Free, μας τραγουδάνε εδώ τα κορίτσια, 24 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss. Και φυσικά να υποδεχτούμε στην παρέα μας και σήμερα το Λαβύρινθο στα Πεζά. Για σας που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα, μια κοινωνική δεξίωση, ο Λαβύρινθος σας περιμένει για να σας κάνει αυτές τις στιγμές μοναδικές. Με πεντανόστιμη κουζίνα, καταπληκτικό φαγητό, εξαιρετική εξυπηρέτηση, τεράστιες οθόνες, γιγαντοοθόνες που μπορείτε να προβάλλετε τα βίντεό σας, υπερσύγχρονο εξοπλισμό φωτισμού και ήχου για να κάνετε μια υπερσύγχρονη εκδήλωση. Φυσικά θυμίζω τεράστιο παιδότοπο, αλλά και μια μοναδική εκκλησία που είναι πανέμορφη για να φιλοξενήσει τα μυστήριά σας.
1: Εγώ θα σας πω το τηλέφωνο 2810-743-545 για να δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το κεφάλαιο του Γιώργου Μαζονάκη, διότι είναι πάρα πολλά τα ερωτηματικά που έχουν δημιουργηθεί από εχθές. Mm-hmm. Καταρχάς, ο γιατρός με τη γραμματέα του, τέλος πάντων, είχαν φύγει από το ιατρείο. Δηλαδή, ήρθε το ασθενοφόρο, πήρε το Μαζονάκη, φύγανε και οι ίδιοι. Δεν περιμένανε καν να πάει η αστυνομία να δώσουν εξηγήσεις και τα διάφορα. Και σήμερα.
0: Να τους πήγε.
1: Ναι. Σήμερα έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλές φωτογραφίες από το συγκεκριμένο ιατρείο. Mm. Η πρώτη εικόνα που βλέπω εγώ είναι ότι μάλλον ήταν εκκλησία. Δηλαδή, ο γιατρός αυτός έκανε πρώτα το σταυρό του και μετά. Ότι έπιανε.
0: Τη βγάλαμε
1: ότι
0: και έπιανε. Σήμερα.
1: Ναι, έχει πάρα πολλές εικόνες.
0: Καλά, ο άνθρωπος μπορεί να πιστεύει, παιδιά.
1: Τόσες πολλές εικόνες είναι. Ήσαμε εκκλησία. Δεν. Mm. Πόσο να πιστεύεις. Και πιστεύεις, στο ιατρείο θα τις πάρεις όλες τις εικόνες.
0: Εγώ έχω δει και άλλα ιατρία που έχουν αρκετές εικόνες εδώ στο Ηράκλειο.
1: Πόσες αρκετές?
0: 3-4, ξέρω εγώ.
1: Εδώ πέρα μιλάμε για 30-40, ας πούμε. Ξέρω,
0: είναι
1: 50.
0: Τόσο.
1: Παντού έχει.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος μπορεί να ήταν θρήσκος, μην τον κατηγορήσουμε γι' αυτό.
1: Είχε στολή σαμουράι, σπαθιά, ποδήλατα.
0: Ιστορία των σαμουράι, τι φάση?
1: Ναι, δεν ξέρω, να διώξει το κακό.
0: Ήταν το στούντιο του Κάσορ Τρας.
1: Προσπαθούσε να διώξει το κακό, παιδιά, πιστεύω. Ναι. Τέλος πάντων, εδώ πέρα αυτό που λένε όλοι είναι ότι.
0: Για να καταλάβουμε κι εμείς οι υπόλοιποι που δεν το έχουμε παρακολουθήσει 100% το θέμα. Ο Μαζονάκης από τι πήγε, μάθαμε.
1: Ο Μαζονάκης πήγε εκεί πέρα για να κάνει μια θεραπεία η οποία λέγεται πλασμοαφαίρεση. Mm. Πλασμαφαίρεση. Mm. Η οποία ουσιαστικά κάνει μια αναζωογόνηση στο σώμα, τέλος πάντων, και λειτουργεί και λίγο έτσι.
0: Δηλαδή στην ουσία ανανεώνει το αίμα.
1: Ναι, βγάζουν το αίμα, κάνουν φυγοκέντρηση, βγάζουν το πλάσμα το οποίο μαζεύει τοξίνες και όλα αυτά τα επιβλαβή για τον οργανισμό, και ξαναπερνάνε καθαρό αίμα στον οργανισμό.
0: Και αυτό γίνεται παιδιά από κέντρα αισθητικής, γιατί εμένα μου ακούγεται πάρα πολύ σοβαρό για να σου βγάλει κάποιο το αίμα.
1: Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Πέραν, δηλαδή, με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη, έχουν βγει πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι γιατροί, είναι επιστήμονες και μιλάνε για τις επιπτώσεις όλων αυτών των επεμβάσεων όταν αυτές οι επεμβάσεις. Πολλούνται, εντός εισαγωγικών η λέξη πολλούνται, σαν αθώες αισθητικές επεμβάσεις, όμως έχουν ένα σοβαρό ιατρικό υπόβαθρο, δεν εφαρμόζονται από γιατρούς σε νοσοκομεία και κλινικές όπως πρέπει, αλλά σε ιατρία τα οποία δεν έχουν την υποδομή. Επίσης, για την πόλη μας τουλάχιστον, υπάρχουν γιατροί που με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη έχουν ανοίξει ένα φάκελο, ο οποίος λέει ότι καταλήγουν στα νοσοκομεία πάρα πολλοί επιφανείς Ηρακλειώτες και Ηρακλειώτισσες μετά από επεμβάσεις σε μη εξουσιοδοτημένους γιατρούς και εξουσιοδοτημένα ιατρία, ιατρικά κέντρα κτλ.
0: Κέντρα αισθητικής, τα λεγόμενα.
1: Με νεκρωμένο πρόσωπο, με διάφορα άλλα τέτοια θέματα, τα οποία φυσικά και δεν μαθαίνονται, διότι υπάρχει το ιατρικό απόρριτο και ο καθένας δεν θα βγει να πει «Α, πήγα εκεί και την πάτησα», ας πούμε, πολύ εύκολα. Και αναρωτιούνται ποια είναι η θέση του ιατρικού συλλόγου, ο οποίος ο ιατρικός συλλόγος ενημερώνεται για όλα αυτά, αλλά δεν παίρνει μέτρα.
0: Ναι.
1: Οπότε, πολύ μεγάλη προσοχή, ποιον εμπιστευόσαστε, με τι προϋποθέσεις γίνονται όλες αυτές οι επεμβάσεις και ποιες είναι οι εγγύσεις που παίρνετε για όλα αυτά.
0: Παίρνετε.
1: Παίρνετε. Και δεν αρκεί, τέλος πάντων, δηλαδή όταν μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι πιο έτσι σοβαρά, θα πρέπει να υπάρχει μία μέρημνα. Καταρχάς εδώ πέρα λέει ότι υπάρχει μία μία τοξίνη μέσα στην ποτολίνη, τέλος πάντων στην ουσία του μπότοξ, η οποία υπό συνθήκες και ανάλογα πώς είναι ο οργανισμός του κάθε ανθρώπου, που θεωρητικά, ας πούμε, ένα baby μπότοξ ή ένα κανονικό μπότοξ μπορεί να θεωρηθεί απόλυτα αθώο, υπό συνθήκες Γιατί παίζει ρόλο πώς είναι ο κάθε οργανισμός.
0: Βέβαια,
1: έτσι.
0: Υγεία.
1: Πόσο ταλαιπωρημένος είναι, τι ιατρικό backup έχει. Έχεις κάνει πρόσφατες εξετάσεις, ας πούμε. Έχεις κάνει ποτέ, αν είσαι άνω των 40-45, ένα τεστ κοπόσεως. Όλα αυτά είναι σημαντικά για την υγεία του οργανισμού πριν γίνει οποιαδήποτε επέμβαση, όσο αθώα και αν χαρακτηρίζεται.
0: Ειδικά αυτά τα baby botox και τα botox που λες, έχουμε ακούσει περιπτώσεις ακόμα και αισθητικών ή ανθρώπων που ισχυρίζονται ότι είναι αισθητικοί. Και τα κάνουν σε σπίτια. Δηλαδή πάνε.
1: Φυσικά.
0: Και εκεί που σου κάνουν το μακιγιά, σου κάνουν και ένα μπότοξ. Δηλαδή...
1: Έλα να σου περάσω λίγο, ας πούμε, να στρώσει το χυλάκι για να σου βάψω καλύτερα.
0: Να εμπιστευτεί ένας άνθρωπος έναν άνθρωπο που έχετε σε ένα σπίτι για να του κάνει μπότοξ. Δηλαδή είμαστε σοβαροί. Δηλαδή βάζουμε κάτι στον οργανισμό μας, μια χημική ουσία, σε ένα περιβάλλον που δεν είναι καν ιατρικό, από έναν άνθρωπο που δεν έχει καν καμία πιστοποίηση. Δηλαδή πρέπει να σκέφτεστε λίγο ορισμένοι που πάτε και
1: λοιπόν,
0: τα κάνετε έτσι.
1: Αυτό ακριβώς λέει και η Μαρία. Μα είναι δυνατόν άνθρωποι, λέει, που υποτίθεται ότι έχουν σπουδάσει και έχουν δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη να κάνουν πλασμαφαίρεση σε ιδιωτικά ιατρία?
0: Ναι.
1: Για να δώσουμε από πετάλι, λέει, που είναι σχεδόν με την ίδια διαδικασία, ας πούμε, περνάμε από 40 κύματα για να μας πάρει αίμα το μικροβιολογικό, το βενιζέλιο ή το παγνί ή οποιοδήποτε. Mm. Αυτό δεν ήταν ιατρείο, ήταν λίγο λαογραφικό μουσείο.
0: Ναι.
1: Το χαρακτηρίζει Μαρία. Εγώ που έχω δει τις φωτογραφίες, ήταν σαν μαυσολείο ήταν. Δεν κάνει λογογραφικό μουσείο. Οπότε, παιδιά, παίζουν όλα ρόλο και παίζει ρόλο και η κατάσταση που βρίσκεται ο κάθε οργανισμός. Πολύ μεγάλη προσοχή στο ποιους εμπιστεύεστε. Αυτό είναι το α και το ω. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε την υγεία μας, το πρόσωπό μας, το οτιδήποτε σε ανθρώπους που δεν είναι 100% πιστοποιημένοι, που να είναι σε ένα σοβαρό ιατρικό κέντρο, κάτω από μια μεγάλη ομπρέλα ανθρώπων. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν, το 2026 δεν πρέπει να τα περνάμε έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις εξαπάτησης ανθρώπων με ματζούνια και με διάφορα άλλα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Και δεν πρέπει να αλήθει άλλο να μας έχει γίνει ένα μάθημα εντός εισαγωγικών. Αλλά
1: ακριβώς.
0: Από ό,τι φαίνεται η ιστορία επαναλαμβάνεται.
1: Και δεν είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα ματαιοδοξίας, ρε παιδί μου.
0: Κρίμα πάντως, γιατί ένας άνθρωπος έφυγε εντελώς άδικα.
1: Νεότατος.
0: Στα 54 του χρόνια, παιδιά.
1: Και πραγματικά ο Μαζονάκης είχε μπροστά του πολλά χρόνια δημιουργικά.
0: Έτσι.
1: Έτσι, πέραν από τη συναυλία που είχε 22 του μήνα στην Τεχνόπολη, πέραν από τις συνεργασίες που συζητούσε για το χειμώνα, το voice και όλα αυτά, μία φωνή πολύ χαρακτηριστική. Που πολύ κρίμα. Και πόσος κόσμος έχει στεναχωρεθεί, δηλαδή.
0: Ισχύει.
1: Ήταν και το ξαφνικό του θέματος. Γιατί,
0: ισχύει,
1: ας πούμε, στη Μαρινέλα.
0: Το περιμέναμε, το περιμέναμε.
1: Ο ένας ήταν ένα χρόνο, ο άλλος 2,5 χρόνια ο Κόκοτας.
0: Η
1: Μαρινέλα ένα χρόνο,
0: χρόνο
1: και, ας πούμε, σε κατάσταση δύσκολη.
0: Έλεγες κάποια στιγμή,
1: οπότε
0: θα τα ακούσουμε τα νέα.
1: Ήταν λίγο αναμενόμενο. Η Μαρινέλα βέβαια ήταν και σχεδόν
0: 80+.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Άλλη αυτή η περίπτωση,
0: η
1: άλλη η περίπτωση που έχει ο άνθρωπος ένα βαρύ εγκεφαλικό και είναι, νοσηλεύεται 2,5 χρόνια, ας πούμε. Άλλο το πήγαμε όρθιος σε ένα ιατρείο και φεύγω
0: για αισθητική επέμβαση τύπου. Έτσι, είναι τραγικό. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε break. Θα επιστρέψουμε όμως αμέσως μετά με πρόγνωση καιρού να δούμε τι θα μας ξημερώσει. Έχουν αρχίσει λίγο και κρυώνουν τα πρωινά ημέρες.
1: Και τα βράδια.
0: Θα τα μάθουμε όλα επιστρέποντας.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
0: Μίλε σε έναν κόσμο που τρέχει, η Miele παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Miele δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Miele, για πάντα Miele.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
4: Σι.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
8: Σκούπα Stick Dyson V16 μόνο 759 ευρώ. Σκούπα Robot Xiaomi Vacuum 5 για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 519 ευρώ. Σκούπα Stick Boss για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 399 ευρώ και δώρο μπαταρία αξίας 80 ευρώ μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε σκούπες και σκούπες Stick Dyson, Boss, Carrier, Hoover, Rowenta, Philips, Ronson με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
7: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 288 700. Σταθερά και τοπικά.

0: Κοσμοτέ 961. Ο καιρός.
1: Μισό λεπτό, γιατί. Ναι.
2: Ένα σύννεφο έχει έρθει μπροστά από τον καιρό.
1: Ένα σύννεφο έχει.
2: Να το διώξουμε με ένα πεντάρικο. Να του κάνουμε αέρα να φύγει.
1: Λοιπόν, για σήμερα στην πόλη μας η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Έντονη θα είναι η δραστηριότητα των κουνουπιών. Ηλιοφάνεια 4 μποφόρ, βορειοδυτική θα πνέουν οι άνεμοι. Στο νότιο τμήμα της Κρήτης για σήμερα ο υδράργυρος θα φτάσει τους. Θα έχουμε τη ζεστούλα μας στο νότο. Τους 34 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο έχετε καινούριο κύμα καύσωνα. Με 3 μποφόρ νοτιοδυτικούς ανέμους, ηλιοφάνεια και χωρίς ιδιαίτερη δραστηριότητα στα κουνούπια. Στον Άγιο Νικόλαο η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 29 βαθμοί Κελσίου, όμως θα έχουμε ένα real feeling που θα φτάνει τους 32. 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη και ηλιοφάνεια, μέτρια δραστηριότητα των κουνουπιών τις πρωινές και βραδινές ώρες. Στην Ιερά Πέτρα 31 βαθμοί Κελσίου, 1-2 μποφοράκια ανατολική και νοτιοανατολική άνεμη, ηλιοφάνεια. Στη Σιτία 28 βαθμοί Κελσίου, υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια, 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη και ηλιοφάνεια. Στο Ρέθυμνο 28 βαθμοί Κελσίου, πολύ ψηλή δραστηριότητα των κουνουπιών καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας λόγω του αυξημένου ποσοστού υγρασίας. Να πούμε ότι στο Ρέθυμνο θα έχουμε και ελαφρές νεφώσεις τις πρωινές ώρες, 3 μποφόρ βόρειοι ή άνεμοι. Στα Χανιά 30 βαθμοί Κελσίου, υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, 3 μποφόρ βόρειοι άνεμοι, ηλιοφάνεια και κάτι πολύ πολύ μικρά συννεφάκια θα κάνουν την εμφάνισή τους το πρωί στον ουρανό. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ρεκλίνου στους 25 βαθμούς, στο Τιμπάκι είμαστε στους 23 και στην Σαντορίνη στους 23 βαθμούς Κελσίου.
2: Στην Αθήνα αυτή την ώρα 23 δείχνει ο υδράργυρος, γενικά βλέπω ηλιοφάνεια σε όλη μας τη χώρα, 21 η Πάτρα, 22 ο Πύργος, 16 η Κοζάνη, 20 η Θεσσαλονίκη, 18 η Καβάλα. Βλέπω υπάρχει μια γενική πτώση στη θερμοκρασία στη χώρα. 24 η Κεφαλονιά, 26 τα Κύθυρα, 24 η Ρόδος και η Κος, 22 η Μυτιλίνη. Με μια βόλτα προς τα έξω, Γερμανία θα σας πάω στο Ντίζελντορφ, όπου με κάποια ωραία συννεφάκια ο υδράργυρος αγγίζει τους 11 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Μέζη και Λόλα Γιάνγκ, ακριβώς στα 45 λεπτά μετά τις 8 στον Κι 961. Να υποδεχτούμε στην παρέα μας και σήμερα το Ηράκλειο Bowling Center και το Fun Factory, αγαπημένη μας χώρη για όλη την οικογένεια.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι μερικές λεπτομέρειες για το Ηράκλειο Bowling Center. Το έχασα μισό λεπτό. Όπου αποτελεί τον απόλυτο οικογενειακό προορισμό, προσφέροντας διασκέδαση για όλες τις ηλικίες. Μετά το bowling, τον μπιλιάρδο, τα παιχνίδια, το fun factory που παίζουν τα παιδιά μας, μοιραστείτε ένα υπέροχο γεύμα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Το μενού καλύπτει κάθε προτίμηση, παιδικά γεύματα, μπέργκερ, κοτομπουκές, αλλά και παραδοσιακές επιλογές. Και όλα αυτά στην καρδιά της πόλης, Ικάρου και Εθνικής Αντιστάσεως. 28 13 44 414, για να δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες για τα πάρτι των παιδιών σας. Πραγματικά ένας χώρος που διασκεδάζει όλη η οικογένεια, διότι κανένας, όσο χρονών και αν είναι, δεν θα βαρεθεί.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, διαβάζω εδώ κάτι που είπε ο Σταμάτης Κραουνάκης. Γενικότερα όλοι οι καλλιτέχνες έχουν αποχαιρετήσει
0: το
1: να αναρτήσει στο το Μαζονάκη.
0: Όχι μόνο οι καλλιτέχνες. Όσοι είχατε μια φωτογραφία στο κινητό σας με το Μαζονάκη, το έχετε κάνει ήδη όλοι.
1: Και χωρίς να έχετε, μόνο με ένα τραγούδι. Λοιπόν, γράφει διάφορα πράγματα για πράγματα που είχαν τέλος πάντων ζήσει μαζί και είχαν έτσι συνεργαστεί. Είπε ότι πριν από λίγες μάλλον προχθές, τον κάλεσε στο τηλέφωνο για να του πει να τραγουδήσει μαζί του τα ξημερώματα στην Τεχνόπολη στη συναυλία. Mm. Όπου ο Κραουνάκης δεν κάνει πια εμφανίσεις και το συζητήσανε λίγο, αλλά είπε ότι πάντα οι συνομιλίες τους ήταν. Δεν συζητάγανε πολύ. Θα κάνεις αυτό? Όχι, εντάξει, okay, σεβόταν ο ένας την γνώμη του άλλου. Mm. Αλλά ήταν απίκο, τον ένας χρειαζόταν τον άλλο. Και γράφει, για μένα η τελευταία αναγνωρίσιμη φωνή στο λαϊκό τραγούδι.
0: Πόσο δίκιο.
1: Διότι είχε ένα πολύ ξεχωριστό μέταλλο η φωνή.
0: Έτσι.
1: Του Μαζονάκη, το οποίο δεν θα τον μπέρδευες με κανενός άλλου τη φωνή.
0: Mm-hmm. Είχε τη δική του ταυτότητα, παιδιά, η φωνή.
1: Τώρα,
0: αυτή ήταν ξεχωριστή.
1: Είναι και οι επεξεργασίες.
0: Η χρειά, το μέταλλο, ήταν κάτι ξεχωριστό. Πλέον οι τραγουδιστές, παιδιά, είναι μια κοψιά όλοι, διότι μπαίνουν όλοι μέσα στα προγράμματα επεξεργασίας, οι φωνές αλλάζουν.
1: Οπότε είναι, ναι, πολύ ίδιες οι φωνές, πολύ παρόμοιες. Όχι ότι δεν έχουμε και τώρα καλές φωνές.
0: Εντάξει, αλλά και τώρα υπάρχουν τραγουδιστές που ξεχωρίζει η φωνή τους. Δηλαδή, ας πούμε, που Μελίνα Σλανίδου, θα την μπερδέψει ποτέ με άλλη τραγουδίστρια? Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, αλλά η Μελίνα Σλανίδου είναι αυτή τη γενιά, του Μαζονάκη. Δεν,
0: ναι,
1: είναι μεταγενέστερη.
0: Είναι από τι μεταγενέστερε τώρα.
1: Δεν είναι μεταγενέστερη. Η Μελίνα Σλανίδου πιθανότατα να έχει,
0: ναι,
1: και την ίδια ηλικία με τον Μαζονάκη.
0: Ναι,
1: θα σου πω αμέσω τώρα.
0: Να τα μέσω το ληξιαρχείο κατευθείαν. Είναι πραγματικά νέε γενιέ. Για στείλτε μα να μα πείτε 6970-888-961. Από του φρέσκου τραγουδιστέ τη νέα γενιά.
1: Μιχάλη μου, έχουν ποιος... ακριβώ την ίδια ηλικία. Ο Μαζονάκη ήταν το 72, η Ασλανίδου είναι το 74. Δηλαδή είναι 52 χρονών. Είναι η ίδια γενιά όμω. Έτσι δεν αλλάζει κάτι,
0: ναι,
1: στην... Εμείς μιλάμε από τους μεταγενέστερους.
0: Από
1: τώρα,
0: τις σύγχρονες
1: φωνές. Πώς τους λένε, τον Ιακωβίδη, ξέρω εγώ,
0: τον Αργυρό.
1: Πώς, αυτό,
0: ναι,
1: αυτή τη γενιά, ας πούμε,
0: ναι,
1: που δεν έχει ένα μέταλλο να πεις, α,
0: ναι.
1: Δηλαδή ακόμα και ο Αργυρός που κούκλος είναι, δεν το συζητώ, δεν έχει την χαρακτηριστικότερη φωνή του κόσμου.
0: Ναι. Γνώμες είναι αυτές.
1: Ναι, θέλω, ναι, να σου πω, παιδί μου, ότι δεν έχει ένα. Δηλαδή η φωνή του Μαζονάκη, τη λες και λίγο σαν τη Βιτάλη που είναι πολύ χαρακτηριστική.
0: Μπράβο.
1: Σαν μια φωνή που
0: statement
1: ξεχωρι... ακριβώς,
0: βέβαια.
1: Κατάλαβες, με αυτή
0: αυτό
1: την έννοια.
0: Ναι.
1: Αυτό. Έχω και μια φοβερή.
0: Η Μαρινέλα, ας πούμε, θυμάστε. Η φωνή της Μαρινέλας, παιδιά.
1: Η Μαρινέλα,
0: τέλος,
1: τι
0: να λέμε τώρα.
1: Κανένα. Η Μαρινέλα δεν συγκρίνεται.
0: Άλλο κεφάλαιο.
1: Δεν συγκρίνεται η Μαρινέλα,
0: τίποτα,
1: παιδιά. Είναι η Ιεροσυλία και να το συζητάμε.
0: Αυτό.
1: Θέλω να σου πω λίγο και το. Ο Λαζόπουλος έκανε επίσης μια εξαιρετική ανάρτηση. Γιατί, ρε παιδί μου, μερικές φορές πρέπει να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αν είναι εφικτό. Ή τέλος πάντων να τα λέμε με τέτοιο τρόπο που να είναι. Γράφει ο Λαζόπουλος και λέει: ξαφνιάστηκα τόσο πολύ, χωρίς να ξαφνιαστώ. Ταράχτηκα γιατί έφυγε νέος, παρότι σχεδόν με μια υπόγεια επιμονή κυνηγούσε το τέλος του, αγκαλιά με μια παιδική αθωότητα δεμένη στο λαιμό του με μια χρυσή αλυσίδα. Είναι λίγο μεταφορικό όλο αυτό που λέει, αλλά μιλάει ουσιαστικά ο Λαζόπουλος για το ψυχικό βάρος που κουβαλούσε ο Μαζονάκης τα τελευταία χρόνια, που η ανακοπή δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά πάλευε πάρα πολύ με τον εαυτό του και να μπορέσει να βγει τέλος πάντων από όλες αυτές τις καταστάσεις
0: που περνούσε
1: δύσκολα.
0: Βέβαια.
1: Αλλά και να πάλεψε τέλος πάντων, το γράφει πολύ όμορφα, πάλεψε για να ζήσει με την αλήθεια του. Σκόνταψε, λέει, στα σόγια, στις αγάπες του, στους δικούς του, πικράθηκε από αυτούς, σκόνταψε πάνω στον ίδιο τον εαυτό.
0: Έτσι.
1: Πολύ ωραία. Αναζητήστε την ανάρτηση του Λαζόπουλου. Ήταν από αυτές που τις ξεχώρισα, γιατί μιλάει με αγάπη και με αλήθεια.
0: Γιατί
1: το περιτύλιγμα σε όλους αυτούς τους καλλιτέχνες είναι πολύ λαμπερό.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ εντυπωσιακό.
0: Τι κρύβει από κάτω.
1: Πολύ ωραίο. Όμως, ναι, συνήθως λίγο περνάνε δύσκολα, γιατί και ο δρόμος της δόξας και της επιτυχίας έχει μια μοναχικότητα. Και αυτή η μοναχικότητα δεν είναι πάντα αποδεκτή. Πίσω ο Μαζονέκης θα δείχνει να είναι ένας άνθρωπος που αποζητούσε πολύ την αγάπη. Το ότι πήγαινε και έτρωγε στη μαμά του, το ότι γυρνούσε στην παλιά του γειτονιά που το έκανε και τραγούδι. Έψαχνε πολύ να βρει λίγο τη θαλπορή, που προφανώς μπορεί να μην ήταν. Τέλος πάντων, παιδικά τραύματα αυτά.
0: Μπράβο.
1: Που παιδιά δουλεύονται όλα.
0: Η αποδοχή,
1: όλα.
0: Παιδιά, είναι μεγάλο πράγμα στους ανθρώπους, ναι. Έτσι.
1: Στο και τέλος φαίνεται, λέει, αδιόρθωτα αυτοκαταστροφικός. Αυτά.
0: Θα πάμε στο break μας, διότι βλέπω το χρόνο και μας πιέζει, για να επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο. Δεν έχουμε ακόμα παίξει, έχουμε φυσικά τρεις κόρνες και σήμερα στην διάθεσή μας. Για να μπείτε στη διαδικασία της κλήρωσης που έχετε αύριο, θα παίξουμε το γνωρίζεις κερδίζεις, γνωστός διαγωνισμός αγαπημένος. Έχουμε και άλλα δώρα, θα επιστρέψουμε.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
2: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
3: Μα είναι βραδιά bowling.
2: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
3: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
1: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
0: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
4: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Νέο σπίτι, νέα σχολική χρονιά ή απλά χρειάζεσαι δυνατό καφέ για να ξυπνήσεις. Μόνο στα καταστήματά μας θα βρεις αχτύπητες προσφορές για να ξεκινάς τη μέρα σου με το σωστό level up ενέργειας. Καφετιέρες φίλτρου από 19,90 για ατελείωτες κούπες στις εξεταστικές. Καφετιέρες με κάψουλες από 59 ευρώ για γρήγορο εσπρέσο χωρίς καθάρισμα. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε όλες τις καφετιέρες εσπρέσο, καφετιέρες φίλτρου και μηχανές ροφημάτων και γίνε ο μπαρίστα της παρέας. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνας, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
7: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
7: Δοχεία και κλασάρια να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
7: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασσό.
9: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
0: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
10: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
11: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούργιο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και αγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
12: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κονσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
13: Μιχάλης και Εβίτα.
14: The Diri Diri Show.
13: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
8: Kiss 961.
15: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 57 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
11: Και τον Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
8: Kiss 10 στη σειρά. Go
16: ahead. 10 επιτυχίες στη

0: 9 το πρωί. Και οι κόρνες ηχούν. Κάποιοι τρώνε πρωινό.
1: Και ωραίο. Εδώ στο στούντιο. Ομελέτα με μανιτάρια, γαλοπούλα και πιπεριά.
0: Ομελέτα με μανιτάρια, γαλοπούλα και πιπεριά. Και αυτό δεν είναι πρωινό, αυτό είναι μεσημεριανό. Ξεκινάμε με αυτό έτσι. Ναι, είναι κάτι, έχει φάει το μεσημεριανό της κοπέλα από τώρα. 2-55-61, δεν θυμάστε τον τρόπο επικοινωνίας. Μας καλείτε, παίζουμε με τη δεύτερη γραμμή. Μέχρι να μας καλέσουν β' να ευχαριστήσουμε το Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας.
1: 28-10-743-545. Μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες για το γάμο, τη βάφτιση, τον αραβόνα, το εταιρικό event, κοπή πίτας, αποκριάτικο χορό. Ό,τι εσείς θέλετε να διοργανώσετε στο Λαβύρινθο, σε έναν υπέροχο χώρο με υπερσύγχρονο εξοπλισμό φωτισμού και ήχου. Προσαρμόζεται το μέγεθος του χώρου ανάλογα με το μέγεθος της εκδήλωσής σας. Ένα καταπληκτικό εκκλησάκι και φυσικά πεδότοπο. Εξαιρετικό φαγητό, πολλά χρόνια εμπειρία.
0: Ελάτε παιδιά να παίξουμε.
1: Δεν θέλει να θυσιαστεί κανένας.
0: Δεν θυσιάζεται άνθρωπος.
1: Χωρίς πρώτη γραμμή δεν πρόκειται να υπάρξει
0: τίποτα.
1: Δεύτερη. Όσοι μπήκατε χθες στην κλήρωση, κάντε τη χάρη στους υπόλοιπους να μπουν και εκεί.
0: Έλα η αυτοθυσία παιδιά μετράει σε αυτές τις περιπτώσεις. Μετά το κάρμα μπορεί να σου ανοίξει τα τσάκρα του.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: να έρθει αύριο η τύχη σε σένα. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, επειδή δεν βλέπω αυτοθυσία να υπάρχει, πάμε να συνεχίσουμε στα θέματα μας και θα παίξουμε μετά πάλι. Λοιπόν, πού θα πάμε.
1: Θα πρέπει να σας πω κάπου. Θα σας πω στον Ντόναλντ Τραμπ λίγο να αλλάξει
0: αυτό
1: το κλίμα.
0: Αυτό να αλλάξουμε
1: γιατί...
0: λίγο. Εγώ ρε παιδί μου,
1: όσο διαβάζω, τόσο στεναχωριέμαι και πιο πολύ.
0: Αυτό όλοι έχεις μένα, πέσει γιατί... και σε βλέπω από πριν. Έχεις πέσει ψυχολογικά.
1: Έχω στεναχωρηθεί, ρε παιδί μου. Είναι από τους καλλιτέχνες που ξέρεις τι, δεν είναι ότι. Εντάξει, οκ.
0: Σα αφήνει αδιάφορο.
1: Ναι, είναι που το νιώθαμε λίγο. Καταρχάς. Όλοι έχουμε τραγουδήσει μαζονάκι, σε χωρισμούς,
0: ναι.
1: Σε αυτά, δηλαδή.
0: Ισχύει.
1: Χωρισμός χωρίς μαζονάκι πιστεύω δεν γίνεται. Δηλαδή είναι κάπως η κατάσταση, είναι λίγο τα φοιτητικά μας

0: χρόνια.
1: Μπράβο.
0: Είναι λίγο, ξέρεις, μια εποχή που τελειώνει, ρε παιδί μου, αυτό.
1: Ναι. Γεια σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς σας λένε?
2: Πήρα να θυσιαστώ.
1: Το όνομά σας ποιο είναι, θυσιασμένη?
0: Και ποια θυσία?
1: Πώς?
2: Ειρήνη.
1: Ειρήνη. Ειρήνη, από πώς ακούς?
2: Από το Ηράκλειο.
1: Από τη δουλειά. Και με τι αντικείμενο είναι αυτή η δουλειά?
2: Α, πειράζει να μην πω.
1: Α, μην πεις, άστο καλύτερα. Κατάλαβα. Κατάλαβα κατευθείαν τη δουλειά είναι αυτή.
0: Τι κατάλαβες εσύ?
1: Αστυνομικός είναι.
2: Όχι.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Σου λέει δεν θέλω να πω. Τι δεν θα θέλω να πει?
0: Εγώ πιστεύω είναι λογίστρια.
2: Τι?
0: Λογίστρια. Λογιστικό γραφείο.
2: Όχι.
0: Όχι. Εντάξει.
1: Είμαστε
0: κανένας
1: κοντά.
0: Δεν έπεσε μέσα. Πάμε στην επόμενη.
1: Είναι
0: γραφή
1: του δημοσίου. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας τη γυναίκα να κάνει ό,τι θέλει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αυτοθυσία.
0: Καλησπέρα.
2: Ναι, είμαι η Ειρήνη που στέλνω συνέχεια. Καλημέρα.
0: Α, είσαι η Ειρήνη του Viber. Παιδιά, και δεν έχω πει ένα Viber. Καλημέρα, βρε Ειρήνη.
1: Καλημέρα, βρε Ειρήνη.
0: Ας πω λίγο ένα Viber. 6-7-8-88-961. Ακολουθήστε το παράδειγμα της Ειρήνης που μας λέει καλημέρα.
1: Ορίστε.
2: Γεια σας.
1: Θα σε ακούω, θα το παρέψουμε το τραγούδι.
3: Έχετε για βρυσούλες λόγοι.
1: Ναι, γεια σας.
2: Καλημέρα και από μένα.
1: Καλημέρα σας, το όνομά σας.
2: Μαρία.
1: Γεια σου Μαρία, τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
0: Καλά είμαστε κι εμείς. Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
1: Έχουμε ξαναπαίξει αρχικά ρωτή τη γυναίκα?
2: Όχι.
1: Πρώτη φορά.
0: Ωραία.
1: Στη ζωή σου πρώτη φορά?
2: Όχι, στον πλανήτη. Στον διαγωνισμό πρώτη φορά.
0: Λοιπόν, Μαρία, η ερώτηση.
2: Έχω πολλά χρόνια και έχω παίξει πολλές φορές.
1: Α, πες το έτσι.
0: Αλλά δεν έχεις κερδίσει καμία?
2: Όχι, όχι.
0: Ωραία. Λοιπόν, η ερώτηση είναι σωστό ή λάθος η απάντηση. Βάλε τα δυνατά σου, έχεις 50% πιθανότητες. Θα θέλουμε συγκεντρωμένη.
1: Έτοιμη?
2: Έτοιμη.
1: Το Taj Mahal είναι κτηριακό συγκρότημα που βρίσκεται στην Ινδία. Σωστό ή λάθος?
2: Δεν το ξέρω, θα πω σωστό.
1: Η τύχη είναι με το μέρος σου.
0: Και πολύ καλά θα κάνεις.
1: Ορίστε.
2: Ωραία.
0: Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία σου.
1: Καλή επιτυχία στην κλήρωση. Έρχεται αύριο η κλήρωση, παιδιά, και για εσάς τους υπόλοιπους που θα συμμετέχετε.

0: Hands up, Γκαμπριέλα. Θέλω να σου πω ότι έχω έτοιμη τη φωτογραφία των 80's που θα ανεβάσω σε λίγο με το Diri Diri Show στα προφίλ μας εδώ στο
1: Όταν
0: Instagram.
1: Την ανεβάσεις, θα διαβάσουμε και το θέμα για το Βεβαίως. Τι έχει γίνει χαμός σήμερα. Εγώ θέλω να σε πάω στον Donald τον Τραμπ. Κάτσε λίγο να σου στείλω το θέμα, γιατί θέλω να βλέπεις μαλάκι το Donald. Δεν θέλω δηλαδή να το έχω μόνιμο όλο αυτό το ωραίο θέμα.
0: Για κάτσε να δω. Ο Donald Τραμπ έγινε Donald Duck.
1: Την έχω στείλει. Όχι. Ο Donald Trump, παιδιά, αποφάσισε να κάνει μια αλλαγή στο μαλλί, να το κάνει λίγο πιο σκούρο.
0: Παγωμένη μόκα, αγάπη μου. Παγωμένη μόκα.
1: Είναι λίγο σαν.
0: Ζεσταμένη μόκα.
1: Κομωδινή.
0: Παιδιά,
1: καφετίζει τέλος πάντων.
0: Πάρα πολύ ανοιχτό το χρώμα πριν, τώρα το έχει σκουρίνει.
1: Είναι το ψυχρό το σαντρέ, ρε παιδί μου. Το σκούρο το σαντρέ, το ψυχρό που καφετίζει. Τι κάνεις τώρα?
0: Κοιτάω εδώ πέρα τις αποχρώσεις. Το σαντρέ που καφετίζει.
1: Ναι, δεν το είπα ωραία. Η Μυραράκη δεν το λέγει καλύτερα. Εγώ πιστεύω ότι είναι το σαντρέ που καφετίζει. Αυτό το κομωδινί που έχει κάνει βέβαια έτσι βαφή με έντεχνο τρόπο, διότι από μέσα φαίνεται το άσπρο.
0: Μόνο του τα βάφη.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εμένα η γιαγιά μου έπαιρνε κάτι σπρέι που ήταν σαλάκ και ήταν το χρώμα το λουλακί. Αυτό το γκρι το μόβ.
0: Μπράβο, το θυμάμαι αυτό. Τα βάφε και ήταν μετά μόβ.
1: Ναι, αυτό το έπαιρνε η γιαγιά μου. Ήταν μόβ την πρώτη μέρα. Μετά ερχόταν στα ίσα του στο δεύτερο λούσιμο.
0: Ήθελε μερικά λουσίματα για να στρώσει.
1: Μήπως λοιπόν και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κάνει κανονική βαφή, αλλά βάζει αυτό το σπρέι?
0: Α, λες, δεν.
1: Γιατί από
0: με
1: μέσα
0: σπρέι
1: το βλέπεις που είναι άσπρο, δηλαδή από μέσα έχει την άσπρη την αντάβια.
0: Μπράβο. Δεν έχει πάει μέχρι τη ρίζα.
1: Ναι. Λες, με ή εκτός αν είναι αρέωση αυτό που βλέπω και βλέπω. Δεν ξέρω.
0: Θα υπάρχει και μια σχετική αρέωση που γίνεται τόσο χρόνο άνθρωπος.
1: Τέλος πάντων, αποφάσισε ο άνθρωπος αυτός να κάνει αυτή την αλλαγή στη ζωή του.
0: Λάθος απόφαση, αλλά δεν πειράζει. Εμάς μας άρεσε με το ξανθό.
1: Ήταν λάθος απόφαση, παιδιά, διότι εμάς μας αρέσει με αυτό το ξανθό μαλλί που έχει γίνει viral, που έχει γίνει μάσκες για τις απόκριες και όλα αυτά τα σχετικά.
0: Μπράβο.
1: Τώρα δηλαδή πρέπει μια ολόκληρη βιομηχανία να αλλάξει, επειδή αυτός άλλαξε μαλλιά.
0: Θα πετάξω εγώ την περσινή περούκα που είχα του Τραμπ για να βάλω καινούρια. Θα πάρω το σπρέι να τη βάψω, Εβίτα. Θα πάρω και εγώ το σπρέι να τη βάψω την περούκα.
1: Λοιπόν, και θέλω να σου πω ότι ο Τραμπ έκανε δώρο 45.000 δολάρια στην Νάταλι Χάρπ και
0: λάθος,
1: σε δύο ακόμη στενούς συνεργάτες του.
0: 45.000 χρωμοσαμπουάν έπρεπε να κάνει δώρο.
1: Λοιπόν, τα ποσά αυτά, σύμφωνα με οικονομικές δηλώσεις που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση, αντιστοιχούν σε σχεδόν ένα τρίτο των ετήσιων αποδοχών τους. Α, παίρνουν καλά λεφτά αυτοί.
0: Παιδιά, γιατί τους έκανε τέτοια δωράρα? Τι έγινε, συνέβη κάτι?
1: Αυτή η Νάταλι Χάρπ είναι αυτή που είχε βγει, και είχε πει, ρε παιδί μου, ότι. Τι.
0: Ο Γιάννης μας στέλνει μήνυμα και λέει: καλέστε την κομμότριά σας να σας πει. Να μας πει.
1: Πώς λέγεται?
0: Εννοεί την Έλενα.
1: Την κόκκινη Φεράρι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, που λέτε, σε μετρητά ήταν το δώρο. Λέει, ρε παιδί μου, ότι δόθηκαν στη δημοσιότητα στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Οι τρεις γυναίκες περιέγραψαν τις πληρωμές ως δώρα σε μετρητά για τις γιορτές. Ποιες γιορτές, ρε παιδιά, τα Χριστούγεννα δεν καθυστερούν?
0: Και εμάς δεν είπε ο πρωθυπουργός τη ΔΕΘ ότι θα κάνει δώρο 500 ευρώ σε δημόσιους υπαλλήλους το 27.
1: Το 27. Εδώ μιλάει για τις γιορτές της
0: Κορινές. Ο άλλος θα δώσε τώρα, τσακ μπαμ.
1: Ναι. Τι να πω. Στο μεταξύ, αυτά τα κορίτσια παίρνουν 150.000 δολάρια το χρόνο και πήραν και μια 45 έτσι.
0: Να υπάρχει.
1: Εστραδάκι.
0: Θα κάνανε κάτι καλό για να το.
1: Αυτή η Χάρπ που λέει εδώ, η Νάταλι Χάρπ, είναι αυτό το κορίτσι που πριν λίγες μέρες είχε βγει και είχε πει ότι τον αγαπάει, τον εκτιμάει, τον ακολουθεί, τον σέβεται, τον τέτοιο. Και είχαν βγει άλλες οι φήμες ότι ενδεχομένως είχαν να δουν και πολύ καιρό την. Πώς λένε τη γυναίκα του, ξέχασα? Την πρώτη κυρία.
0: Την πρώτη κυρία. Παιδιά, κόλλησα λίγο τώρα.
1: Τέλος πάντων, ότι είχαν να τη δουν πολύ καιρό. Τη
0: Μελάνια.
1: Μπράβο,
0: Μελάνια.
1: Μελάνια.
0: Μελάνια.
1: Και βγήκε και η Μελάνια και έκανε μια δήλωση και είπε: έμαθα ότι σας έλειψα και να με ήρθα. Γιατί υπήρχε μια υπόνοια ότι. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα γίνεται.
0: Υπάρχει μια υπόνοια γενικότερα. Αλλά δεν πειράζει, όλα καλά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά είχαν βγει κάτι φήμες που, επειδή αυτή η κοπέλα, η οποία είναι μικρή σε ηλικία, μιλούσε με τρομερό θαυμασμό στο πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ, μήπως, ας πούμε, κάπως εξυπηρετούσε κάποια ρεπόρτιση η Μελάνια, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Και τελικά βγήκε η Μελάνια και είπε: όχι, εγώ είμαι εδώ, δεν συμβαίνει κάτι.
0: Δεν έχω δώσει τα ρεπό αλλού.
1: Δεν τα έχει δώσει, τα κρατάει.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ευτυχισμένοι να είναι οι άνθρωποι, γιατί πάντως... ξεκινήσαμε από δύο τρίχες, παιδιά, και το κάναμε ολόκληρο θέμα.
1: Όχι, ήταν δύο βαμένες θέματα και θέλω να τα πω μαζί.
0: Από δύο βαμένες τρίχες, παιδιά, ξεκινήσαμε.
2: Kiss 961.

0: Moving to the Sun, λοιπόν, εδώ είμαστε στα 29 λεπτά μετά τις 9 στον Κι 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε το θέμα του υπερτουρισμού.
0: Να πάμε να δούμε τον υπερτουρισμό, παιδιά.
1: Λοιπόν, 68.818 επιβάτες σε μία ημέρα ήταν οι αφήξεις στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου στις 7 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, τρεις μέρες πριν.
1: Η σεζόν συνεχίζεται με ισχυρή κίνηση, όπως καταλαβαίνουμε, για το Σεπτέμβριο. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι? Α, όχι, στις 2 Αυγούστου ήταν αυτός ο αριθμός των ατόμων που καταγράφηκε. Mm. 406 αφήξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών σε ένα 24ωρο. Καταλαβαίνουμε ότι ο αριθμός
0: 406.
1: Ναι, καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός είναι τεράστιος.
0: Ναι, είναι τεράστιος.
1: Τεράστιος αριθμός. Πάνω από 1,85 εκατομμύρια επιβάτες τον Αύγουστο πέρασαν από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το άθλιο αυτό αεροδρόμιο. Τα νούμερα είναι εξωπραγματικά.
0: Είναι τρελά τα νούμερα.
1: Στις αφήξεις, λέει, εσωτερικού καταγράφηκαν 95.897 επιβάτες έναντι του περισσινού Αυγούστου, όπου παρατηρούμε, που ήταν στις 89.500 περίπου, όπου παρατηρούμε μία αύξηση 7%. Mm. Στις αφήξεις του εξωτερικού υπάρχει επίσης μια αύξηση που είναι στο 3,5%.
0: Ναι.
1: Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι έγινε δουλίτσα.
0: Πάλι καλά.
1: Η Γερμανία ήταν με μεγάλη διαφορά στην κορυφή, με περισσότερους ανθρώπους να μετακινούνται μέσω της Γερμανίας. Μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ισραήλ, Πολωνία είναι, και Ιταλία. Ιταλία και Πολωνία είναι η λίστα, έτσι, με τους τουρίστες που ήρθαν από αυτά τα μέρη περισσότερο. 3.080.523 επιβάτες ήταν η αύξηση, που σημειώνεται περίπου στο 5%.
0: Ναι.
1: Συνολικά μέχρι τώρα. Όλοι αυτοί οι τουρίστες, Μιχάλη μου, που πάνε? Στις παραλίες της Κρήτης.
0: Τι βρωμίζουν στις παραλίες της Κρήτης?
1: Έχω εδώ λοιπόν τώρα φωτογραφίες από το Βάι.
0: Ναι.
1: Από το Μπάλο. Από μέρη που
0: είναι πολύ συχνά επισκέψιμα.
1: Μέρη που είναι νατούρα.
0: Και έχουν γενικά τούρα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό.
1: Τα Χανιά δέχτηκαν πάρα πολύ μεγάλη πίεση φέτος.
0: Μεγάλη κατούρα τα Χανιά.
1: Από τον τεράστιο ρυθμό επισκεπτών. Mm. Μπάλος και Λαφωνήσι είναι τα χαρακτηριστικά παραδείγματα. Στην Αγία Μαρίνα και στον Πλατανιά, που επί χρόνια έχει αναπτυχθεί μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ξενοδοχείων, επίσης είχαμε μεγάλη πίεση. 10 εκατομμύρια επιβάτες ήταν η συνολική κίνηση του καλοκαιριού μέχρι τώρα από το Καζαντζάκης. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, βάλε και το αεροδρόμιο των Χανίων, βάλε να δεις τι γίνεται. Το ερώτημα είναι, πόσους παραπάνω τουρίστες μπορεί να αντέξει το νησί?
0: Αυτό. Και με το νέο αεροδρόμιο φαντάζομαι θα είναι πολύ παραπάνω.
1: Και με τις καινούργιες ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες δεν σταματούν να γίνονται.
0: Mm.
1: Και τα ξενοδοχεία από όλες, τα boutique hotel, τα Airbnb και όλα αυτά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο υπερτουρισμός δεν αποτελεί ακόμη ένα ενιαίο πρόβλημα για την Κρήτη, αλλά είναι το πρόβλημα που
0: θα έρθει.
1: Πρέπει να...
0: Ναι.
1: Είναι, υπάρχει ήδη. Δεν είναι που ναι. θα έρθει, έχει έρθει ήδη.
0: Mm.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι ναι, μεν είμαστε ένας ωραίος προορισμός, ελκυστικός για τον επισκέπτη, λειτουργικός για τον επαγγελματία, όμως είναι βιώσιμος για τους ανθρώπους που ζουν σε αυτό το νησί 12 μήνες το χρόνο?
0: Θα μας λένε σε λίγο πως στη Σαντορίνη, καθίστε μέσα στα σπίτια σας, γιατί θέλουμε να περάσουν απ' έξω οι τουρίστες. Θα δεις τι έχει να γίνει. Λοιπόν, θέλω να σας πάω στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή που και σήμερα είναι στην παρέα μας. Ανακαλύψτε συλλογές που συνδυάζουν την ανθεκτικότητα και την κομψότητα από σύγχρονα σαλόνια και λειτουργικές τραπεζαρίες μέχρι και βαδοκάμαρες που προσφέρουν την απόλυτη χαλάρωση. Για 4 δεκαετίες υπηρετεί η Αθηναϊκή Επιπλογραμμή την υψηλή αισθητική και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, προσφέροντας λύσεις που αντέχουν στον χρόνο και την αλλαγή των τάσεων. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, ελάτε να δημιουργήσουμε μαζί το σπίτι που ονειρεύεστε. Στην Καμβάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, θα δείτε μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Αθηναϊκή κατωπαύλα επιπλογραμμή για να τη βρείτε και στο Instagram.
1: Έχει στείλει η Σόνια ένα μήνυμα και λέει ότι πραγματικά φέτος οι πτήσεις έχουν ξεφύγει, λέει, τα αεροπλάνα όλες τις ώρες, και εμείς, λέει, που μένουμε κοντά στο αεροδρόμιο, υποφέρουμε από το θόρυβο. Καμία ώρα κίνησης ησυχίας.
0: Mm. Όλο το 24ωρο χαμός.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Νέο σπίτι, νέα σχολική χρονιά ή απλά χρειάζεσαι δυνατό καφέ για να ξυπνήσεις. Μόνο στα καταστήματά μας θα βρεις ακτύπητες προσφορές για να ξεκινάς τη μέρα σου με το σωστό level up ενέργειας. Καφετιέρες φίλτρου από 19,90 για ατελείωτες κούπες στις εξεταστικές. Καφετιέρες με κάψουλες από 59 ευρώ για γρήγορο εσπρέσο χωρίς καθάρισμα. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε όλες τις καφετιέρες εσπρέσο, καφετιέρες φίλτρου και μηχανές ροφημάτων και γίνε ο μπαρίστα της παρέας. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Ο Kiss 961 παρουσιάζει.

0: Events. 14ο κυνήγι θησαυρού παραλίας. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Δημοτική Ακτή Καρτερού. Ώρα έναρξης 11.30 το πρωί. Διοργάνωση Τα Γρήγορα Σπυρούνια. Υποστήριξη Αλέγκρι. Μέγας χορηγός. Χειροποίητο έπιπλο Μωυσάκης. Χρυσή χορηγή. Fresh Snack. Γρηγόρης. Μουσική επιμέλεια παρουσίαση Kiss 961.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
0: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
0: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Σι. Τι να είναι το CNC?
0: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Για να σας δω που είστε σήμερα, παιδιά. Πού είστε για να παίξουμε? Για να δω ποιος είναι στην πρώτη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλά, πήρα να κάνω την πρώτη γραμμή.
2: Είσαι η Ιωάννα που μπήκες εχθές στην κλήρωση.
1: Ναι.
2: Τέλεια, μπράβο, πολύ καλά έκανες.
0: Μπράβο, βρε Ιωάννα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που θυσιάστηκες.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα.
3: Έχετε για βρυσούλες λόγια.
0: Να σου πω κάτι, πρέπει να βρω κάποιο άλλο τραγούδι για αυτούς που θυσιάζονται έτσι με χαρά. Όχι αυτό.
3: Έχετε για βρυσούλες.
0: Ναι, στη γραμμή που θα παίξουμε, παρακαλώ.
2: Κάποιο πιο μοντέλο.
1: Καλημέρα.
2: Ναι.
0: Καλά.
2: Πώς σας λένε?
1: Βίτα.
2: Α, συνονόματι. Από πού βγαίνει το δικό σου?
1: Συγγνώμη, από το Παρασκευή.
2: Α, πολύ ωραία.
0: Παρασκευήτα, λοιπόν.
2: Εγώ είμαι από το Ευανθία.
0: Παρασκευήτα. Ευανθώ Εβίτα.
2: Εγώ είμαι από το Ευανθία.
0: Το Ευανθία, πώς βγήκε το Εβίτα, δεν ξέρω και αυτό.
2: Παιδιά, εμένα ο μπαμπάς μου ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος. Ήθελε να με βγάλει αλλιώς.
0: Πώς?
2: Ήθελε το όνομα του παππού μου. Τον λέγανε Σίμω, ήθελε να με βγάλει Σιμώνα. Και η γιαγιά.
0: Σιμώνα, παιδιά, επειδή, τι ωραίο.
2: Βεβαίως. Και επειδή, όπως ξέρετε, οι γυναίκες κάνουν κουμάντο σε όλες τις οικογένειες, ασχέτως με το ποιος φαίνεται, του λέει: άκου να δεις. Και άμα μετά κάνεις αγόρι, πώς θα το βγάλεις? Ευάνθο? Όχι. Του λέει: το παιδί θα βγει Ευανθία. Πολύ δημοκρατικά η γιαγιά αποφάσισε. Και τη απαντάει και ο πατέρας μου λέει: επειδή δεν του άρεσε, τέλος πάντων, τη λέει: θα το βγάλω Ευανθία, αλλά δεν θα το φωνάξουμε ποτέ έτσι. Θα το λέμε Β το παιδί.
0: Να τα.
2: Αυτή εντάξει. Τι την ένιωσε εκείνη?
0: Συμβιβάσκει η γιαγιά σου, λέει: μου αρκεί ταυτότητα.
2: Θα γραφτεί στα χαρτιά, θα γραφτεί.
0: Αυτό.
2: Αυτά. Ένα γλυκύτατο άνθρωπο, βέβαια, γιαγιά μου.
0: Αυτά. Λοιπόν, Εβίτα και εσύ, έχει παίξει ξανά ποτέ μαζί μα εδώ?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Πρώτη φορά στη ζωή σου βγαίνει στον αέρα?
1: Ναι.
0: Να τα παιδιά, να τα. Λοιπόν, θέλω πολύ να μπει στην κλήρωση. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτική. Είναι σωστό λάθος οι ερωτήσεις, είναι εύκολες.
2: 50% πιθανότητες. Απλά σε θέλουμε συγκεντρωμένη για να ακούσεις έτσι προσεκτικά.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Είσαι έτοιμη?
1: Ναι, ναι.
0: Το πρώτο ζώο που κλωνοποιήθηκε ήταν ένα πρόβατο. Σωστό ή λάθος?
1: Σωστό.
2: Η γνωστή τόλη, παιδιά.
0: Θέλω να σας πω ότι
2: εγώ με αυτό το θέμα έγραψα έκθεση στην τρίτη ηλικίου στις Πανελληνίες.
0: Αχ, παιδιά, εκλονοποίησε ένα θέμα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Με την τόλη. Με την τόλη.
0: Τόλη, πάρτον.
2: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Αυτό.
2: Εντάξει, καλά πήγε όμως, δεν έχω παράπονο.
0: Έχεις μπει στην κλήρωση. Διεκδικείς διπλό εισιτήριο με την Ανεκλάιν σε δίκλινη καμπίνα, αλλά και το αυτοκίνητο μαζί να πάτε προς Πειραιά και επιστροφή φυσικά.
1: Τέλεια.
0: Δεν θα σε αφήσω να πας μόνο, θα σε πάρω και πίσω. Δεν θα σε αφήσω εκεί πάνω.
1: Ωραία.
0: Αύριο η κλήρωση, οπότε θα έχεις το νου σου. Μείνε και για λίγο στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.
1: Ωραία, τέλεια, τέλεια.
0: Καλή σου επιτυχία.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, Εβίτα.
2: Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω με τι θα επιστρέψουμε. Θα επιστρέψω με ένα τεράστιο θέμα από μία έρευνα που έγινε, η οποία λέει ότι το 50% των Ελλήνων μαθητών είναι κάτω από το βασικό επίπεδο εγγραμματισμού.
0: Να τα.
2: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα
0: δεν
2: είναι
0: θα πάει
2: σοβαρό.
0: Καλά, δεν θα πάει
2: και
0: καλά.
2: Και θα επιστρέψουμε για να το συζητήσουμε.
0: Να ευχαριστήσουμε για το Ηράκλειο Bowling Center που και σήμερα είναι στην παρέα μας. Για εσάς που ετοιμάζεστε έτσι να κάνετε μια ωραία βόλτα, μια εξόρμηση με την οικογένεια όλη, και το Fun Factory και το Ηράκλειο Bowling Center σας περιμένει και με εξαιρετικό φαγητό.
2: Στην Ικάρου και Εθνική Αντιστάσεως. Το Fun Factory έχει και δικό του πάρκινγκ ακριβώς έτσι πίσω από το. Από πίσω. Θα το βρείτε πολύ εύκολα. Να πούμε ότι έχει υπέροχο φαγητό και παραδοσιακές γεύσεις για όλες τις ηλικίες, αλλά και παιδικά γεύματα.
0: Να υποδεχτούμε και την εταιρεία Κασοτάκης, όπου μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και για τα κάγκελα του χώρου σας με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο, και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ, γιατί το σπίτι σας αξίζει μόνο το καλύτερο. Είναι 9:44, το Power Play της εβδομάδας έρχεται, το break μας επίσης και επιστρέφουμε.

0: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνας, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες ή γκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
4: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
5: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
4: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
7: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας θα βρείτε.
8: Πλυντήριο στεγνοτήριο πίτσος 10,5 κιλών κλίσης και 6 κιλών στεγνώματος με πρόγραμμα ατμού μόνο 629 ευρώ. Στεγνοτήριο ρούχων Bosch 9 κιλών, ενεργειακής κλάσης C μόνο 639 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων πίτσος 10 κιλών με πρόγραμμα ατμού και inverter motor μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε πλυντήρια ρούχων, στεγνοτήρια και πλυντήριο στεγνοτήρια με όφελος έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
7: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
9: Μιχάλης και Εβίτα.
10: The Diri Diri Show.
9: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
11: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 51 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
12: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
9: Και τώρα.
10: Και τώρα.
9: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
9: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
10: 10

0: Ούτε παπά, ούτε παιδιά,
1: ούτε
0: εδώ
1: παπά,
0: είμαστε.
1: Ούτε παιδιά, ούτε και έχουμε να σας πούμε ότι περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 697-888-961. Στείλτε μας μία φωτογραφία από όπου βρισκόσαστε. Κάντε τέλος πάντων, στείλτε μας μια καλημέρα, ό,τι εσείς θέλετε. Και στο τέλος της εκπομπής θα δώσουμε ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 50 ευρώ από το εστιατόριο Κρήτες. Θέλω να σου πω, Μιχάλη μου, ότι περίπου σε μισή ώρα από τώρα θα έχουμε μαζί μας και την Κατερίνα, την αρχηγό από τα Γρήγορα Σπυρούνια, όπου είναι και η διοργανώτρια ομάδα για το 13ο κυνήγι Θησαυρού Παραλίας. Legends είναι ο τίτλος. Στην Κυριακή θα γίνει στην Δημοτική Ακτή Καρτερού. Στις 11.30 είναι η ώρα έναρξης. Φυσικά εννοείται ότι τη διοργάνωση έχουν Γρήγορα Σπυρούνια, με την υποστήριξη της Ακαδημίας των Αλέγκρι αλλά και του Δήμου Ηρακλείου. Μουσική επιμέλεια και παρουσίαση έχει ο Κίσανε 61. Εγώ με τη Μαρία μας θα βρισκόμαστε εκεί. Και θέλω να σου πω ότι επειδή οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει στο περίπτερο των Γρήγορων Σπυρουνιών στον πεζόδρομο της Δικαιοσύνης, εμείς σήμερα το απόγευμα θα βρισκόμαστε εκεί για να σας συναντήσουμε, να σας μιλήσουμε, να μας πείτε τι περιμένετε, να σας πούμε πόσο θα διασκεδάσουμε και όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Οπότε μαζέψτε την ομάδα σας, ελάτε να κάνετε τις εγγραφές. Αύριο είναι η τελευταία μέρα, οπότε σήμερα και αύριο ό,τι προλάβουμε.
0: Καλή επιτυχία να πούμε σε όλους.
1: Λοιπόν, πάμε και σε θέμα.
0: Ναι, να πάμε.
1: Λοιπόν, θέλω να πάμε σε αυτό το θέμα το οποίο το έχω πει από πριν. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τα αποτελέσματα που ήρθαν από αυτήν την αξιολόγηση της έρευνας για τους Έλληνες μαθητές.
0: Είναι απογοητευτικά.
1: Είναι απογοητευτικά και είναι και θλιβερό το πώς το Υπουργείο Παιδείας έχει μεταφράσει αυτά τα αποτελέσματα.
0: Είναι ακόμα πιο θλιβερό αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι πιο θλιβερό, γιατί παιδιά, το πώς αντιλαμβάνει το καθένας μία έρευνα έχει να κάνει με το από ποια σκοπιά τη βλέπει.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ, ας πούμε, ως πολίτης, διαβάζοντας ότι το 50% των μαθητών είναι κάτω από τη βάση των υπόλοιπων
0: χωρών.
1: Καταλαβαίνω ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Το Υπουργείο όμως, επειδή θεωρεί ότι είμαστε έτσι λίγο υψηλότερα από τα περσινά ποσοστά, είμαστε καλύτερα.
0: Ναι.
1: Καλύτερα δεν είμαστε. Λοιπόν, την Τρίτη ανακοινώθηκαν αυτά τα αποτελέσματα. Η Ελλάδα κατέγραψε μικρότερη πτώση της απόδοσής της στα τρία αντικείμενα που εξετάστηκαν. Μικρότερη πτώση σε σχέση με την περσινή που ήταν μεγαλύτερη. Έτσι, ναι. Αλλά πτώση υπάρχει. Οπότε, οι χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν η Δανία, η Σουηδία, η Φιλανδία, η Νορβηγία, η Ισπανία, η Πολωνία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, το Χονγκ Κονγκ και η Ιαπωνία. Οπότε σε σχέση με αυτές τις χώρες, τα εκπαιδευτικά τους συστήματα είναι πολύ πιο προηγμένα σύμφωνα με τη διαχρονική τους κατάταξη. Εμείς καταγράψαμε μικρότερη πτώση στην απόδοση στα τρία αντικείμενα που εξετάστηκαν. Τα τρία αντικείμενα που εξετάστηκαν ήταν τα μαθηματικά, η αντίληψη της γλώσσας. Τώρα θα στα πω σε λίγο πιο αναλυτικά, να τα βρω. Λοιπόν, οι παρεμβάσεις που

0: Μιλάει γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Πίσω από κάθε ποσοστό, λέει, και κάθε δείχτη υπάρχουν μαθητές και μαθήτρες, εκπαιδευτικοί και σχολικές κοινότητες. Γι' αυτό, λέει, τα αποτελέσματα αυτά δεν τα βλέπουμε ως μία απλή στατιστική αποτύπωση, αλλά ως μία ευθύνη απέναντι σε κάθε παιδί που πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κατανοεί, να προχωρά και να συμμετέχει.
0: Μη μου διαβάζεις πράγματα που έχει πει το ChatGPT.
1: Πραγματικά τα έχει πει το ChatGPT. Θα σας πω λίγο τι ακριβώς λέει η έρευνα. Η έρευνα αυτή, λοιπόν, λέει ότι σχεδόν οι μισοί μαθητές δεν φτάνουν το βασικό επίπεδο επάρκειας στα μαθηματικά, ενώ σημαντικά ποσοστά καταγράφονται και στην κατανόηση κειμένου και την επιστήμη. Η Ελλάδα καταγράφει τη χαμηλότερη επίδοση μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη, έτσι, έρευνα. Τη χαμηλότερη επίδοση του δείκτη υποστήριξης για τη μάθηση. Mm. Δηλαδή, οι δικοί μας μαθητές δεν έχουν υποστήριξη. Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν τους υποστηρίζει ώστε να μάθουν και να κατανοήσουν,
0: ναι,
1: και να κάνουν απλή επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.
0: Ναι.
1: Η έκθεση αναδεικνύει, λέει, ακόμη τον ρόλο της συχνής και μη στοχευμένης χρήσης ψηφιακών συσκευών στη μαθησιακή διαδικασία.
0: Mm.
1: Δηλαδή, χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα, τους διαδραστικούς πίνακες και όλα τα,
0: μπράβο,
1: υπόλοιπα, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικό αποτέλεσμα.
0: Τίποτα.
1: Και συγκεκριμένος ρόλος.
0: Και τα βάλαμε μέσα, αλλά τελικά αποτέλεσμα δεν είδαμε. Σου λέει, μήπως δεν γίνεται όμως και σωστή χρήση για να μην έχουμε δει το σωστό αποτέλεσμα.
1: Από ποιον να γίνει σωστή χρήση, μάνα, από αυτόν που έχει εκπαιδευτεί πριν από τόσα χρόνια, που έχει γίνει επανεκπαίδευση. Πώς να γίνει σωστή χρήση.
0: Mm.
1: Ωστόσο, λέει, τα στοιχεία δείχνουν και θετικές ενδείξεις, διότι υπάρχει μία βελτίωση του αισθήματος ασφάλειας και του ανήκειν των μαθητών στο σχολείο.
0: Mm.
1: Αυτά. Το 50% είναι κάτω από το βασικό επίπεδο εγγραμματισμού. Κρατήστε αυτό.
0: Αυτό κρατήστε, γιατί
1: το 50% των Ελλήνων μαθητών είναι κάτω από το βασικό. Και ποιοι Έλληνες μαθητές, οι οποίοι ξεσκίζονται στα φροντιστήρια.
0: Έτσι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: ο Έλληνας μαθητής που έχει φροντιστήρια από ώρα 0, από την πρώτη γυμνασίου, πλέον έχουν ξεκινήσει και τη σχολική μελέτη από
0: το
1: την
0: δημοτικό.
1: Πρώτη δημοτικού.
0: Ναι.
1: Οπότε, παιδιά τα οποία έχουν παράλληλη
0: στήριξη.
1: Παράλληλη βοήθεια στη μάθηση,
0: ναι,
1: παιδί μου, σε όλα τα χρόνια, στη 12ετή τους, έτσι, η
0: θητεία,
1: παρόλα αυτά είναι κάτω από το 50% του εγγραμματισμού, δηλαδή, της υπόλοιπης Ευρώπης.
0: Και κερατάς και δαρμένος ο γονιός, κατάλαβες. Δηλαδή και πληρώνει.
1: Και αποτέλεσμα μηδέν.
0: Και αποτέλεσμα
1: μηδέν.
0: Ναι, αυτό.
1: Φτάνουν να έχουν κάνει μια τεράστια επένδυση, ειδικά στα χρόνια του λυκείου, με φροντιστήρια και ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα τα οποία καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και, τέλος πάντων,
0: οικονομικά.
1: Ναι, πανάκριβα. Μια τεράστια επένδυση η οποία θα έφτανε να πληρωθεί ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
0: Mm.
1: Και τελικά τα παιδιά δεν περνάνε και στις Πανελλήνιες.
0: Mm.
1: Και έχουμε και παιδιά τα οποία ψυχικά έχουν τραυματιστεί από τη διαδικασία όλη αυτή.
0: Και δηλαδή, από το στρες,
1: βγαίνουν
0: και
1: 18 ετών τραυματισμένα που χρειάζονται ψυχοθεραπείες και ψυχική υποστήριξη για να πάνε στην επόμενη μέρα. Και δεν έχουν περάσει και στη σχολή που θέλουν και ο γονιός έχει
0: τεντώσει κυριολεκτικά και μεταφορικά.
1: Πώς να τα πεις όλα αυτά,
0: ναι,
1: σε μια χώρα που σου λέει,
0: ναι,
1: αισιόδοξο το βλέπουμε το θέμα.
0: Το Υπουργείο το βλέπει όμως αισιόδοξο το θέμα. Συγχαρητήρια στο Υπουργείο. Πόσα χρόνια χρειάζεται πια με αυτή την παιδεία να βρεθεί ένα σύστημα το οποίο να βοηθάει.
1: Δεν χρειάζεται να βρεθεί. Χρειάζεται να αντιγράψουν ένα άλλο επιτυχημένο σύστημα. Αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνουν καμία παρθενογέννηση, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε παρθενογέννηση. Ας πάρουμε ένα σύστημα
0: του πρώτου από την έρευνα. Ποιος είναι ο πρώτος?
1: Δεν ξέρω ποιος είναι, και να το αντιγράψουμε.
0: Copy
1: δηλαδή,
0: paste.
1: Δεν είπε κανένας να.
0: Αυτό. Εγώ θα πω όμως, θα πάω στην Αθηναϊκή Επιλογραμμή, να πάω στην κρεβατοκάμερα που θα πρότεινα και στην Υπουργό Παιδείας να κάνει μια αλλαγή στην κρεβατοκάμερά της, που είναι το προσωπικό της καταφύγιο. Με λεπτομέρεια και ποιότητα η κρεβατοκάμερα στην Αθηναϊκή Επιλογραμμή συνδυάζουν λειτουργικότητα και όμορφη σχεδίαση, διότι κάθε μας νύχτα αξίζει την απόλυτη ηρεμία να κοιμάσει τον ύπνο του δικαίου. Φυσικά, μια υπέροχη ανακαινισμένη έκθεση μας περιμένει 1000 τετραγωνικών μέτρων στην Καμδάνου 27 και Ελευθέρνης κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αθηναϊκή κατ' οπαύλα επιπλογραμμή, για να την ακολουθείτε στο Instagram.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Θέλω να μείνω λίγο στην έρευνα που δείξαμε πριν. Γενικότερα έχει αρχίσει λίγο να με ενοχλεί ο διαχωρισμός των επιδόσεων ανάλογα με το φύλο. Δεν μπορώ να αντιληφθώ για ποιο λόγο δηλαδή μπορεί να γίνεται αυτό. Γιατί πρέπει ακόμα να μετράμε τις επιδόσεις ανάλογα με το.
0: Αγοριών, κοριτσιών.
1: Ναι.
0: Άκυρο.
1: Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιος λόγος?
0: Κανένας.
1: Δηλαδή είναι μαθητές σε μία τάξη και τους κάνει μάθημα ο ίδιος εκπαιδευτικός. Γιατί δηλαδή πρέπει να λέμε ότι ο γυναικείος εγκέφαλος είναι ο θηλυκός εγκέφαλος, να το πούμε έτσι, είναι διαφορετικός από τον αρσενικό? Δεν μπορώ να το κατανοήσω.
0: Καλό, δηλαδή, είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά γιατί πρέπει να μετράμε ότι ας πούμε τα κορίτσια έχουν καλύτερη κατανόηση κειμένου ενώ τα αγόρια είναι καλύτερα στα μαθηματικά?
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί πρέπει να γίνεται αυτός ο διαχωρισμός?
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι κάποιο βιολογικό το θέμα που συνεχίζουμε να το κάνουμε?
0: Αν υπάρχει δηλαδή βιολογικό υπόβαθρο σε όλο αυτό, ίσως να χρειάζεται, ναι, να γίνεται.
1: Οπότε λοιπόν πάμε να δούμε γιατί η έρευνα το αναλύει αυτό το πράγμα και λέει ότι τα κορίτσια έχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις από τα αγόρια. Σε βαθμό μεγαλύτερο, λέει, από το μέσο όρο. Ειδικότερα, λέει, τα κορίτσια επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις από τα αγόρια στην κατανόηση κειμένου και τις φυσικές επιστήμες. Αντίθετα, τα αγόρια επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις στα μαθηματικά και στο αντικείμενο της επίλυσης προβλημάτων σε ψηφιακό περιβάλλον.
0: Ναι, μπορεί να είναι γονιδιακό, ρε παιδί μου, το θέμα.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Η διαφορά επίσης, λέει, μεταξύ των ιδιωτικών και των δημόσιων σχολείων έχει μειωθεί στη μία μονάδα. Πράγμα το οποίο αυτό όντως είναι ελπιδοφόρο. Επίσης, λέει, οι επιδόσεις μεταξύ των μαθητών που φοιτούν σε σχολεία των αστικών κέντρων και αυτών που φοιτούν σε σχολεία των αγροτικών περιοχών διαρκώς μειώνεται, παραμένοντας ωστόσο αισθητή ακόμα. Διότι, λέει, οι μαθητές σε σχολεία των αστικών κέντρων έχει ελεγχθεί, λέει, το κοινωνικο-οικονομικό τους επίπεδο και επιτυγχάνουν υψηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τους μαθητές των αγροτικών περιοχών. Mm. Και η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη, είναι στις 18 μονάδες. Επίσης, λέει εδώ, ότι οι μαθητές στην Ελλάδα εμφανίζουν γενικά αρνητικότερες στάσεις απέναντι στη μάθηση από το μέσο όρο. Έχουν αντίσταση τα δικά μας τα παιδιά. Να,
0: δεν θέλουμε.
1: Δεν. Κυρίως, λέει, ως προς την περιέργεια, την επιμονή, την αυτορύθμιση και την γνωστική προσαρμοστικότητα.
0: Να.
1: Αντίθετα, λέει, διαθέτουν μεγαλύτερο βαθμό, σε μεγαλύτερο βαθμό την πεποίθηση ότι οι ικανότητες και οι δεξιότητές τους μπορούν να αναπτυχθούν μέσω της προσπάθειας της μάθησης και της επιμονής και έχουν καλύτερη στοχοθεσία και συνεπέστερο προγραμματισμό στην προσπάθειά τους.
0: Αυτό. Είναι αυτό που λένε, η προσπάθεια μετράει.
1: Στην Ελλάδα, ναι, γενικότερα, ρε παιδί μου, να σου πω λίγο κάτι.
0: Ναι.
1: Σε μια χώρα που τα παιδιά μεγαλώνουν με το ότι δηλώσεις είσαι, χωρίς να υπάρχει αποδεδειγμένο επιστημονικό υπόβαθρο σε πάρα πολλές βαθμίδες της ευρύτερη ζωή, δηλαδή οι άνθρωποι που βγαίνουν στα media, στα social media, στις τηλεοράσεις, που είναι στο τιμόνι αυτής της χώρας, στην κυβέρνηση, είναι άνθρωποι που δεν έχουν οι περισσότεροι ένα σοβαρό επιστημονικό υπόβαθρο. Οπότε τα παιδιά μεγαλώνουν με αυτή την πεποίθηση. Οπότε θεωρούν ότι αν προσπαθήσω θα τα καταφέρω. Αλλά δεν έχουν και την επιμονή να προσπαθήσουν ταυτόχρονα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά μεγαλώνουν, εμείς τα μεγαλώνουμε με αυτές τις πεποιθήσεις, έτσι. Δηλαδή, βάλτε στην κυβέρνηση της χώρας επιστήμονες, αποδεδειγμένους επιστήμονες που έχουν διαπρέψει και θα σου πω εγώ αν αυτά τα παιδιά θα εμπνευστούν ή όχι. Δώσ' τους για να πάρεις.
0: Έτσι είναι. Σε όλους τους τομείς, όχι μόνο.
1: Δηλαδή, βλέπουμε ότι τα εκπαιδεύουν εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συνεχίσει να ανανεώνουν τις γνώσεις τους.
0: Παιδιά, να σας πω όμως κάτι, και οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν 3,60. Δηλαδή δεν έχουν και πλέον την όρεξη.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Την όρεξη δεν
1: μιλάω, δεν λέω ότι φταίνει η εκπαιδευτική. Φταίει όλο το σύστημα. Ναι. Δώσε επιδοτούμενα προγράμματα στους εκπαιδευτικούς για να επανεκπαιδευτούν. Δώσε τους κίνητρα. Πες, παιδιά, δώσε μόρια. Δώσε. Με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Φτιάξ' το, δημιούργησέ το για να είναι ο άλλος με όρεξη. Καταρχάς, βλέπουμε πλέον εκπαιδευτικούς οι οποίοι στα 10, στα 15 χρόνια εργασίας έχουν αρχίσει και κρασάρουν.
0: Λογικό.
1: Δώσε σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να μετακινηθούν στα γραφεία, πάρε νέο κόσμο να σου βγάλει άλλα μερικά χρόνια και κάνε τους ξανά κύκλο, δεν ξέρω.
0: Rotate.
1: Τέλος πάντων, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι θα πρέπει το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας να μπει σε μια διαδικασία να ανανεώσει τα κίνητρα των εκπαιδευτικών. Λοιπόν. Φυσικά, εννοείται ότι οι άνθρωποι κουράζονται. Έχουν 20 πλάς παιδιά στο τμήμα και να είναι και χαρούμενοι. Κάτσε εσύ και κάνε το χαρούμενο με 20 πλάς παιδιά. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Εδώ δύο και δεν τα καταφέρνεις.
1: Ξεκάθαρα. Και εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά πριν ξεκινήσει η σχολική χρονιά.
0: Όλα
1: τι έχω να πω μετά.
0: 19 του. Μία μέρα πριν, παιδιά. Καλή επιτυχία.

0: κρύε, το όχι ναι όχι και το ναι είναι ναι. Το ίσως δεν υπάρχει, το πιθανόν το συζητάς υπό προϋποθέσεις. Ξεκαθάρισε τα γρήγορα αυτά στους συνεργάτες και στους συνοδέλφους σου σήμερα, γιατί δεν μπορείς να επαναλαμβάνεσαι. Σήμερα η επανάληψη δεν είναι μητέρα της μαθήσεως, αλλά επιβεβαίωση της αφηρημάδας. 8. Ταύρε, αυτό το συναισθηματικό κόχλασμα, η παγιδευμένη δυναμική σου και ο πόλεμος να αλλάξεις βασικά στοιχεία της συμπεριφοράς σου από τη μία στιγμή στην άλλη, είναι σήμερα που σε κάνουν έτσι γεμάτο αποφασιστικότητα και ζωντάνια. 9. Δίδυμε, η σημερινή μέρα δείχνει έτσι μία ανάγκη για ήπιους τόνους, χαμηλά ντεσιμπέλ, συμφωνία, αμοιβές υποχωρήσεις. Δεν είναι τίποτα περισσότερο από την εξωτερήκευση μιας εσωτερικής ηρεμίας που δεν θέλεις να σου τη βεβηλώσει κανείς. 9. Καρκίνε, είναι η κατάλληλη στιγμή να αυξήσεις το δημιουργικό χρόνο στην καθημερινότητά σου, ώστε να προσθεθούν σε αυτήν αποδράσεις, ταξίδια, εκδρομές. Μην είσαι έτσι διστακτικός, τέλος πάντων. Εφάρμοσε το όλο αυτό. Καλή είναι η εργασιακή ρουτίνα και οι υποχρεώσεις, αλλά χρειάζεται και λίγη δημιουργικότητα. 9. Λιοντάρια, η αλήθεια είναι πως έχει επέλθει ένας κορεσμός, όμως δεν χάνετε την ελπίδα σας. Τα έσοδα αυτή την εποχή είναι προς διαχείριση. Τέλος πάντων, σας προσφέρουν κάποια πράγματα, πρέπει να κάνετε κάποια μαθήματα οικονομίας για να μπορέσετε έτσι να ανταπεξέλθετε. 7. Παρθένε, ναι, μπορείς, αρκεί να το πιστέψεις, μπορείς να συγκρατηθείς και να μην επιτεθείς στο σύντροφό σου, σε ένα στενό συνεργάτη. Πώς θα φτάσεις ως εκεί? Πολύ εύκολα, θα κινηθείς όσο πιο αργά γίνεται ώστε να σκεφτείς πριν δράσεις. 7. Ζήγε, σήμερα όσο περισσότερο οι σκέψεις σου παίζουν παιχνίδια με την διάθεση και την ψυχολογία σου, τόσο πιο έντονος γίνεται ο εκνευρισμός σου. Βρες χρόνο να περάσεις με τους οικείους σου όσο το δυνατόν πιο μακριά από τη βαβούρα. 7. Σκορπιέ, θα πρέπει να προσπαθήσεις πολύ για να πείσεις τον εαυτό σου για το πόσο ευνοϊκή είναι η μέρα και για το πόσο καλά θα περάσεις αν βγεις με τους φίλους σου, αν σχεδιάσεις μια απόδραση. Αν τέλος πάντων δεν τα καταφέρεις, τίποτα δεν είναι ανέμακτο έτσι, αν δεν υπάρχει ο έρωτας δίπλα για σένα αυτή την περίοδο. 8. Τοξότη, αυτές τις μέρες θα κάνεις έτσι τα πρώτα βήματα για να επιφέρεις κάποιες ουσιαστικές αλλαγές που επιθυμείς εδώ και καιρό στους τομείς της εργασίας, στις οικογενειακές έτσι πιέσεις που μπορεί να σου ασκούν. Μην καθυστερείς, βάλε σε εφαρμογή όλες αυτές έτσι τις επιθυμίες που έχεις για να έρθουν οι αλλαγές που θέλεις. 8. Εγώ και ρε, το φοβερό στην περίπτωσή σου είναι πως δεν αισθάνεσαι καν την ανάγκη να κοινοποιήσεις σε γνωστούς και οικείους το μανιφέστο ελευθερίας και ανεξαρτητοποίησης που έχεις φτιάξει στο μυαλό σου. Απλά αρχίζεις και το εφαρμόζεις και η έκπληξη φαίνεται που αλλού, στα μούτρα τους. 8. Υδροχόε. Όχι μόνο έχεις βάλει σκοπό τις τελευταίες μέρες να αποδείξεις πως δεν μπορείς να χωρέσεις σε ένα 24ωρο δουλειά ενός μήνα, αλλά θέλεις να συνεχίσεις να εκπληρώνεις και όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις σαν να είσαι σε διακοπές και να μην έχεις άλλες κουτούρες στο κεφάλι σου. Ζήτα βοήθεια, δεν θα έρθει το τέλος του κόσμου. 8. Ιχθύοι, όλα θα ήταν υπέροχα σήμερα αν δεν ήσουν ιχθύοι. Θα ξεσπούσες τα νεύρα σου χωρίς έτσι να νιώθεις ενοχές. Θα μπορούσες να γίνεις κυνικός στα σχόλια των συναδέλφων σου. Θα μπορούσες να πιεις ένα ποτό χωρίς να συμβαίνει τίποτα που έχουν μείνει δουλειές πίσω. Κι όμως εσύ, τίποτα. Άτιμο σύμπαν, 7.
1: Τα 7,9 παιδιά ο μέσος όρος, σχετικά καλά.
2: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: So easy, λοιπόν. Να ευχαριστούμε την εταιρεία Κασοτάκης που και σήμερα ήταν στην παρέα μας, όπου μπορείτε να βρείτε κουφωμάτα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές και κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις που συνδυάζουν και την ασφάλειά του αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και όλα τα προγράμματα εξοικονομώ.
1: Εγώ λοιπόν θέλω να σε πάω μέχρι τη Σουβλακούπολη, διότι το αυθεντικό ελληνικό street food είναι στη Σουβλακούπολη Grill and Snack, με μοναδικές γεύσεις κάθε μέρα, διότι δεν υπάρχει τίποτε κατεψυγμένο, παραλαμβάνουν καθημερινά φρέσκα προϊόντα ημέρας. Απολαύστε λοιπόν φανταστικά σουβλάκια, λαχταριστές μπριζόλες και αληθινές φρέσκες πατάτες, γιατί στη Σουβλακούπολη απλώς ξέρεις τι τρως. Σε τρία σημεία θα βρούμε τη Σουβλακούπολη: στο Ελμεπά Αθητάκη 40, στη Νέα Λικαρνασό στην Ικάρου 63 και στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου.
0: Είναι ώρα για τον break.
1: Θα επιστρέψουμε όμως
0: και κόρνα,
1: ναι,
0: τελευταία,
1: και την, τον διαγωνισμό με τους Κρήτες για, την,
0: για το Viber,
1: Viber
0: αυτός,
1: ναι,
0: βεβαίως,
1: που μας στέλνετε φωτογραφίες στο 697-888-961 και φυσικά θα έχουμε και την Κατερίνα από τα Γρήγορα Σπυρούνια να μιλήσουμε για το 14ο καλοκαιρινό κυνήγι παραλίας.
0: Στείλτε μας φωτογραφία από το τι κάνετε αυτή την ώρα για να διεκδικήσετε λοιπόν αυτό το υπέροχο τραπέζι αξίας 50 ευρώ από τους Κρήτες, όλα αυτά μέσω Viber, ξαναλέω το νούμερο 697-888-961. Σε λίγο έρχεται και αυτή εδώ η κλήρωση.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Νέο σπίτι, νέα σχολική χρονιά ή απλά χρειάζεσαι δυνατό καφέ για να ξυπνήσεις. Μόνο στα καταστήματά μας θα βρεις αχτύπητες προσφορές για να ξεκινάς τη μέρα σου με το σωστό level up ενέργειας. Καφετιέρες φίλτρου από 19,90 για ατελείωτες κούπες στις εξεταστικές. Καφετιέρες με κάψουλες από 59 ευρώ για γρήγορο εσπρέσο χωρίς καθάρισμα. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε όλες τις καφετιέρες εσπρέσο, καφετιέρες φίλτρου και μηχανές ροφημάτων και γίνε ο μπαρίστα της παρέας. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
4: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
4: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
6: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
7: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
8: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
9: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
10: Hi everyone, this is Rosé.
11: Hey, it's Bruno Mars.
0: Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και δεν είμαστε μόνοι μας. Καλημέρα και στην Κατερίνα.
1: Καλημέρα Κατερίνα μας, τι κάνεις?
2: Καλημέρα σας.
1: Ήρθε αυτή η στιγμή του χρόνου?
2: Ήρθε.
1: Πώς είστε? 14ο κυνήγι παραλίας. Τα γρήγορα σπυρούνια βέβαια έχουν εμπειρία στα καλοκαιρινά κυνήγια.
2: Εντάξει, έχουμε εμπειρία στο να παίζουμε, έχουμε και μια εμπειρία στο να διοργανώνουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι το στοιχείο μας.
0: Το υγρό στοιχείο.
2: Ναι. Το παιχνίδι, οι δοκιμασίες. Δεν είμαστε του πολύ γρήφου και το πολύ βαρύ του χειμερινού μας. Πάει το καλοκαιρινό.
1: Είμαστε σίγουροι, γιατί φέτος έμαθα ότι θα είναι τα παιχνίδια ζόρικα.
2: Έχει διαρρεύσει, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει πολλή δουλειά στα παιχνίδια και έχει κατασκευές, έχει πραγματάκια να δούνε.
1: Λοιπόν, να τα πούμε λίγο αναλυτικά. Καταρχάς, 14ο κυνήγι παραλίας έρχεται την Κυριακή στις 11.30 στην Δημοτική Ακτή Καρτερού. Σωστά?
2: Σωστά.
1: Οι εγγραφές είναι σήμερα και αύριο. Σήμερα θα είμαστε και παρέα στο περίπτερο. Τι ώρα?
2: Βέβαια. Σήμερα το περίπτερό μας ανοίγει από τις 6 όπως κάθε απόγευμα. Σας περιμένουμε.
1: Μέχρι 9 το πάτε?
2: Μέχρι 9 το πάμε σίγουρα και όσο κρατήσει. Πολλές φορές καθόμαστε και παραπάνω, αλλά μέχρι 9 είναι το βασικό.
1: Ωραία,
2: ωραίο.
1: 6-9 και αύριο εγγραφές, σωστά.
2: Και αύριο, τελευταία μέρα, θα κάτσουμε και λίγο παραπάνω για τους ξεχασιάριδες.
1: Ωραία.
2: Αλλά εντάξει, 6-9 είναι το βασικό ωράριο. Σας περιμένουμε όλους να γραφτείτε. Και να πούμε ότι και όποιος δεν έχει ομάδα ή δεν μπορέσει να δημιουργήσει ομάδα, αν και τα άτομα που χρειάζονται είναι λίγα, δηλαδή 6 άτομα, μπορείς να έρθεις να παίξεις. Δηλαδή μια
1: Ωραία.
2: Παρεούλα παίρνεις όπως πηγαίνεις στη θάλασσα απλά και απλά θα διασκεδάσεις λίγο περισσότερο, μάλλον πολύ περισσότερο.
1: Πολύ περισσότερο, ναι, ακριβώς.
2: Αλλά ακόμα και αν δεν βρεις αυτά τα 6 άτομα και έχουν υποχρεώσεις, έλα στην παραλία, έχουμε να πούμε, έλα στην παραλία.
1: Καταρχάς υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που μπορείς να ενταχθείς.
2: Μπράβο,
1: να πούμε ότι η κυνηγή γενικότερα είναι μια μεγάλη παρέα και πάντα παιδιά, ειδικά στο καλοκαιρινό που είμαστε και όλοι μαζί. Γιατί στο χειμωνιάτικο καθένας έχει το δικό του αρχηγείο. Ναι, μεν υπάρχει ένα σουσού γιατί πηγαίνουν ερχόμαστε. Οκ, αλλά στο καλοκαιρινό είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ακριβώς αυτό. Γι' αυτό μην φοβηθεί κανείς να σκεφτεί δεν έρχομαι γιατί δεν έχω βρει παρέα. Γιατί όλη η κυνηγή είναι πολύ ανοιχτή. Και θα ενταχθούν σίγουρα σε μια ομάδα, ακόμα
1: σε
2: και
1: κάθαρα.
2: Στιγμή. Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε Κατερίνα μου, σήμερα το απόγευμα θα είμαστε παρέα. Το περίπτερο σας βρίσκεται στην δικαιοσύνη.
2: Ακριβώς, ναι. Εκεί ανάμεσα στα δικαστήρια, εκεί στα σκαλάκια. Στο κλασικό μας σημείο. Θα παίξουμε εκεί παιχνιδάκια, θα σας δείξουμε να κάνουμε μια προθέρμανση.
1: Θα έχει και τέτοια.
2: Ναι, να βάλουμε έτσι λίγο τον κόσμο στη διαδικασία.
1: Και
2: εσύ εννοείται, γι' αυτό θα θέλουμε.
1: Εντάξει. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το απόγευμα.
2: Ωραία, να πούμε λίγο ότι το θέμα μας μόνο.
1: Α, ναι, πες μας. Εννοείται.
2: Ωραία, να πούμε λίγο το θέμα μας ότι είναι οι γενιές, ότι θέλουμε να δούμε και να ανακαλύψουμε μαζί τι ομοιότητες και τι διαφορές έχουν οι γενιές μεταξύ τους, γιατί αυτό που έχουμε καταλάβει τα τελευταία χρόνια είναι ότι το κυνήγι έχει ανανεωθεί, έχουν μπει και οι νέες γενιές και το κυνήγι μας φέτος είναι φτιαγμένο για όλες τις γενιές, δηλαδή από την Gen Z που
1: Τέλεια.
2: Είναι τώρα τα εφηβάκια μας μέχρι Gen X που παίζουν, είναι οι κλασικοί κυνηγοί και δυνατοί λίτες. Αλλά φέτος θα πρέπει να δημιουργηθούν έτσι κοινές ομάδες, είτε να δούμε ποιος θα ξεχωρίσει και πώς θα μπορέσουν να δουν τις διαφορές και ομοιότητες.
1: Γιατί τα παιδιά των κυνηγών είναι πλέον έφηβοι και έχουν κάνει τις δικές τους ομάδες. Γιατί το κυνήγι μεγαλώνει γερά παιδιά.
2: Αυτή ακριβώς ήταν η σκέψη μας και αυτό είχαμε παρατηρήσει και γι' αυτό εμπλέξαμε και τις τρεις γενιές. Και επίσης να πούμε ότι στο χώρο θα γίνονται και παράλληλες δράσεις. Θα έχουμε κάποια video games, θα έχουμε επίδειξη πρώτων βοηθειών από την επίδραση, θα έχουμε κουμπαρά φιλανθρωπικό για τον σύλλογο Ήριδα. Δηλαδή θα γίνουν πολλά πραγματάκια. Θα είναι ωραίο ακόμα και κάποιος να το ζήσει.
1: Τέλεια.
2: Ακόμα και αν δεν παίξει.
1: Τέλεια.
2: Αυτό.
0: Καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε λοιπόν και καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Κατερίνα, γιατί όλο αυτό παιδιά γίνεται εθελοντικά. Οι άνθρωποι αυτοί το κάνουν με την καλή τους καρδιά και με τη διάθεση και τη δημιουργικότητα που έχουν για να γιορτάσει όλη η πόλη και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κατερίνα, ευχαριστούμε.
2: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε
0: καλή
2: το απόγευμα.
0: Σουμέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, Εβίτα, πάμε στο Powerplay της εβδομάδας για να επιστρέψουμε με κλήρωση αλλά και κόρνα.

0: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
2: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
1: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
2: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
2: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ 38% φθηνότερα 5,19. Σπανάκι 28% φθηνότερα 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo 21% φθηνότερα 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
5: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
1: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
5: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
6: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
7: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
8: Σκούπα Stick Dyson V16 μόνο 759 ευρώ. Σκούπα Robot Xiaomi Vacuum 5 για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 519 ευρώ. Σκούπα Stick Boss για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 399 ευρώ και δώρο μπαταρία αξίας 80 ευρώ μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε σκούπες και σκούπες Stick Dyson, Boss, Karcher, Hoover, Rowenta, Philips, Ronson με έκπτωση έως και 40%. Προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
7: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
11: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: παρακαλώ, παρακαλώ, μην με περνάτε και τρελό. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
2: Πώς σας λένε?
1: Γιώργο, ναι, Γιώργο.
2: Γιώργο, είσαι πρώτη μας γραμμή και θα παίξουμε με τη δεύτερη.
1: Να είστε καλά.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
3: Έχετε για βρυσούλες λόγοι μου να ρακούλες.
0: Γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
4: Καλά, εσείς, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλά και εμείς.
4: Γεωργία με λένε.
2: Γεωργία, από πού μας ακούς?
4: Από το Γάζι.
2: Τέλεια. Έχουμε ξαναπαίξει?
4: Όχι.
2: Ωραία, θα σε ενημερώσω εγώ, είναι πολύ εύκολο το παιχνίδι μας. Θα σου κάνουμε μία ερώτηση, μας απαντάς σωστό ή λάθος εντός 5 δευτερολέπτων και μπαίνεις στην κλήρωση. Έχεις 50% πιθανότητες να μας απαντήσεις.
4: Πότε θα προλάβουμε να σκεφτούμε σε 5 δευτερόλεπτα?
0: Έλα μωρέ που δεν προλαβαίνεις τώρα.
2: Γρήγορη,
0: σιγά τις δύσκολες ερωτήσεις πια.
4: Εύκολες να είναι, ναι, ναι, να τις ξέρουμε. Βατές, βατά.
0: Βατά και
2: αναμενόμενα. Τα θέματα είναι βατά και αναμενόμενα, ακριβώς. Είσαι έτοιμη?
4: Πάμε τώρα και ό,τι.
2: Βρέξες κατεβάσει, καλά τα λες.
0: Έτοιμη?
4: Ναι,
0: πάμε για την ερώτηση λοιπόν. Το σήμα της Φεράρι περιέχει ένα λιοντάρι. Σωστό ή λάθος?
4: Όχι, το άλογο δεν είναι.
2: Να τα.
0: Ορίστε τώρα που δυσκολεύτηκες.
2: Είσαι και πολυβόλο και κάνεις και γκρίνια. Αφού είσαι εξαιρετική.
4: Περίμενα κάτι πιο δύσκολο, εντάξει.
0: Ορίστε τώρα, δηλαδή είσαι για το πράγμα.
2: Αφήνουμε την πυρηνική φυσική για τους άντρες, γιατί με βάση την έρευνα θα πάνε καλύτερα εκεί.
0: Κόκκινη Φεράρι, παιδιά. Κόκκινη Φεράρι. Λοιπόν. Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.
4: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλή επιτυχία στον διαγωνισμό που θα έρθει. Και πάμε να δώσουμε και κατευθείαν το δωράκι το άλλο. Θα δώσω το δωράκι το άλλο κατευθείαν τώρα εδώ στο επιτόπιο. Κάτσε να πάρουμε.
2: Αυτό
0: τηλέφωνο.
2: Είναι Viber, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, πάρουμε Viber, πάρουμε Viber. Κλείσει Viber, να
2: βάλουμε. Βαϊμπάρο,
0: βαϊμπάρουμε τώρα, παιδιά, βαϊμπάρουμε. Για να πάμε στο τυχερό. Να βαϊμπάρουμε και εκεί να γίνει χαμός.
2: Βαϊμπάρο δεν.
0: Τι έγινε, παιδιά, δεν σηκώνεται στο Viber?
2: Μα να
0: σου
2: πω κάτι. Να το, να το.
0: Έλα βρε Γιώργο.
2: Γιώργο, καλημέρα.
5: Χαίρετε.
2: Είμαστε στον αέρα του Kiss 61.
5: Ωραία.
0: Βαϊμπάρουμε παρέα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
5: Μια χαρά, εσείς τι κάνετε?
2: Κατάλαβες τι συνέβη τώρα, είσαι τυχερός.
5: Ναι, κάτι κατάλαβα.
2: Επειδή
0: δεν
2: είσαι,
0: σε ακούω
2: λοιπόν...
0: και πολύ χαρούμενο.
5: Όχι, όχι, απλά είμαι λίγο ζωρισμένος γιατί κρατάω ταμπέλα εδώ στο αεροδρόμιο.
0: Α, είσαι και στην είσοδο που κρατάνε τις ταμπέλες με τα ονόματα?
5: Ναι, ναι, ναι.
2: Εκεί τη σκάστα, σε δει, θα έρθει.
0: Ποιο περιμένουμε, για πες όνομα.
5: Δεν το γνωρίζεις.
0: Α, δεν το γνωρίζω. Εντάξει.
2: Δεν είναι επώνυμος. Τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει. Θα πα στου Κρήτε.
5: Το Μάριαν περιμένει.
2: Το Μάριαν, ορίστε.
0: Ορίστε.
2: Σου έκανε καμιά διαφορά.
0: Τίποτα, δεν καταλάβω.
2: Λοιπόν, θα πα στου Κρήτε, θα φας εξαιρετικό φαγητό με την παρέα σου και θα περάσει φίνα. Σε βλέπω λίγο ζορισμένο, οπότε θέλουμε να χαλαρώσει του Κρήτε.
0: Ναι.
5: Θα χαλαρώσουμε μετά το Σεπτέμβρη, Οκτώβρη.
0: Πότε θα πα εδώ? Εμεί θα σου δώσουμε τώρα να πα άμεσα, να κάνει ένα ωραίο δείπνο.
5: Θα κάνω, θα πάρω ένα ρεπό.
0: Λοιπόν, θα πάρει ένα ρεπουδάκι. Θα σε καλέσουμε σε λίγο εμεί ξεχωριστά εκτό Viber, κανονικά δηλαδή, για να σου πούμε λεπτομέρειε.
5: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα,
5: καλά,
0: καλημέρα, καλημέρα. Ορίστε, πάει και αυτό το δώρο, το δώσαμε. Τι
2: ναι, παιδάκι μου, τώρα και εσύ όταν οι άνθρωποι είναι στη δουλειά, είναι λογικό να είναι λίγο ζωρισμένοι.
0: Λιγότερο άνθρωπο, επιστρέφουμε.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Είναι μονάδα μέτρησης της μάζας, παιδιά, το κιλό. Μάζα μετράμε, μάζα. Εστίνομες βάρος, ε. Στη φυσική δεν ήσουν καλός, λοιπόν. Καθόλου καλός. Είδες τώρα τι έγινε.
2: Καθόλου
1: καλός. Καθόλου. Σε ευχαριστούμε που συμμετείχες. Ένα στα τρία είχαμε σήμερα.
3: Ένα στα τρία.
1: Για διάβαστη σήμερα.
3: Δεν ήταν πολύ καλή εκκίνηση.
1: Αδιάβαστη σήμερα. Και μου γυρίσατε εδώ πίσω και δεν ξέρετε το όνομά σας να γράφετε. Ωραία αποβολή όλοι.
3: Παιδιά, επανάληψη γρήγορα.
1: Τι είναι αυτή η κατάσταση, παιδιά. Ένα στα τρία μόνο. Τίποτα, τίποτα. Δεν πάμε καθόλου καλά. Πώς θα βγει χρονιά. Αυτό. Αισθάνθηκα λίγο καθηγητή τοποθεσιακή σε 961.
3: Και του αρέσει.
1: Και μου άρεσε, μπορώ να πω λίγο έτσι. Πόσο πατάει κάτι.
3: Κάτι του θύμισε από τα παλιά.
1: Αυτό. Πάνε αυτά τα παλιά όμως. Όποιο ασχολείται με τα παλιά, τι είναι. Παλιά άνθρωπο. Τα είχε πει αν ήταν η πάνια.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Diri Diri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
5: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Νέο σπίτι, νέα σχολική χρονιά ή απλά χρειάζεσαι δυνατό καφέ για να ξυπνήσεις. Μόνο στα καταστήματά μας θα βρεις αχτύπητες προσφορές για να ξεκινάς τη μέρα σου με το σωστό level up ενέργειας. Καφετιέρες φίλτρου από 19,90 για ατελείωτες κούπες στις εξεταστικές. Καφετιέρες με κάψουλες από 59 ευρώ για γρήγορο εσπρέσο χωρίς καθάρισμα. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε όλες τις καφετιέρες εσπρέσο, καφετιέρες φίλτρου και μηχανές ροφημάτων και γίνε ο μπαρίστα της παρέας. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
7: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
8: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
10: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
9: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
10: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
11: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
12: Τσεκ.
11: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρικες για να υπογραμμίζω.
13: Τσεκ.
11: Μαρκαδόρους και αναρρωπογές για να ζωγραφίζω.
12: Και αυτά τσεκ.
11: Δοσκιά και κλασέρια να τα οργανώνω.
13: Τσεκ.
11: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
12: Σχολικά, τσεκ.
8: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασσό.
14: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό.
9: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
13: Μα είναι βραδιά bowling.
9: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
13: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
16: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
8: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
17: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961. We're talking to the people. Now the music is this.

0: Κης 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
1: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
2: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
1: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
2: Στο κινητό πολυατρίο Ιπποκράτης του χαμόγελου του παιδιού.
1: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας, πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
2: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
1: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
2: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων, Παρασκευή 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία, δίπλα στον άνθρωπο.
3: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
4: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
5: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
4: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
7: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κονσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
8: Και τώρα.
9: Και τώρα.
8: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
8: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
9: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Εσείς φτάσαμε στις 3, πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
4: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Κασάμπιαν, Silver Up Lies.

Σίγουρα η πιο ραδιοφωνική Κασάμπεν που έχουμε ακούσει εδώ και αρκετά χρόνια. Νέο single Silver Apple Eyes. Το ακούσατε πρώτα εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961.

David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Gone. Ωστόσο αυτό που έρχεται είναι ένα μεγάλο ξεφάντωμα στον Νερόμυλο αυτή την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία του Νερόμυλου. Μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη με κριτικό και λαϊκό ξεφάντωμα. Δημήτρης Γιώτης, Νίκος Βεζιράκης και Γιώργος Κατσουλιέρης. Τιμή εισόδου 7 ευρώ. Τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις 28 10 26 25 22.

0: Η Survivor από τη δεκαετία του 80 και το Eye of the Tiger. Με αυτό επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 961, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτή την εβδομάδα.
1: Νούμερο 10.

νούμερο 8.

νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Moving to the Sun, τραγούδι το οποίο φυσικά συμπεριλαμβάνεται στα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss για αυτήν την εβδομάδα, όπως μας τα παρουσίασε η Μαρία Κοσμαδάκη, την οποία βέβαια περιμένουμε αύριο Παρασκευή. Επιστρέφει εκ νέου εδώ στο στούντιο του Kiss για να μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Αμερική.
1: Kiss 961.

0: Calvin Harris και Blessings εδώ στον Kiss. Και σήμερα εδώ στον Kiss πρόκειται να παίξουμε στο διαγωνισμό μας. Γνωρίζεις, κερδίζεις. Αύριο Παρασκευή έρχεται η πρώτη κλήρωση, μέσω της οποίας μπορείτε να κερδίσετε διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα μαζί και με το αυτοκίνητό σας στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο με την ANEC Lines. Ο τρόπος για να μπείτε στη συγκεκριμένη κλήρωση είναι απλός. Όταν θα ακούσετε τον ήχο του πλοίου, θα μας καλέσετε εδώ στον Kiss. Θα παίξουμε με την τυχερή δεύτερη γραμμή. Και βέβαια θα σας κάνουμε απλές εύκολες ερωτήσεις, τις οποίες απαντάτε με το σωστό ή λάθος. Αύριο Παρασκευή λοιπόν η πρώτη μας κλήρωση. Δύο φορές θα παίξουμε σήμερα, έως και τις 4, δηλαδή έως και το τέλος της εκπομπής. Οπότε παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss και ακούτε προσεκτικά.
1: Kiss 961.

0: Λοιπόν, ακούσαμε για πρώτη φορά τον ήχο του πλοίου. Περιμένουμε να μας καλέσετε στο 2810255961 για να εκκινήσει η διαδικασία. Γνωρίζεις, κερδίζεις. Αύριο Παρασκευή η πρώτη κλήρωση, έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα στην γραμμή.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
1: Ελίνα.
0: Ελίνα, είσαι η πρώτη μας γραμμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάλεσες και να επιμείνεις για να γίνεις κι εσύ η δεύτερη γραμμή και να παίξεις κι εσύ μαζί μας. Να είσαι καλά. Γεια σου, Ελίνα. Αφήνουμε την Ελίνα και περιμένουμε την δεύτερη τυχερή γραμμή, με την οποία φυσικά και θα παίξουμε. Έχουμε ήδη έτοιμες τις ερωτήσεις και για σήμερα. Απαντάτε, υπενθυμίζω, με το σωστό ή λάθος, πράγμα που φυσικά σας δίνει περιθώριο 50% για να επιτύχετε. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Το όνομά σας?
2: Ανθή.
0: Ανθή. Ανθή, θα παίξουμε μαζί. Μία ερώτηση θα σου κάνω, 5 δευτερόλεπτα έχεις στη διάθεσή σου για να μας απαντήσεις με το σωστό ή λάθος, εντάξει?
2: Okay.
0: Λοιπόν, Ανθή, το Σινικό Τείχος βρίσκεται στην Ινδία, σωστό ή λάθος?
2: Λάθος.
0: Πολύ ωραία. Ανθή, περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει?
2: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Kiss 961.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
0: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειος.
5: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
6: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
5: Και
6: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
5: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
6: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
5: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
6: Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ο Δημήτρης Γιώτης και ο Νίκος Βεζιράκης στο μεγαλύτερο κριτικό και λαϊκό γλέντι, στον εξωτερικό χώρο του Κέντρου Εκδηλώσεων Νερόμυλος. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, Δημήτρης Γιώτης και Νίκος Βεζιράκης. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-26-25-22. Να είστε όλοι εκεί.
0: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε. Για πάντα Μίλε.
7: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

Λοιπόν, Μπάουσα Magnetic εδώ στον Kiss, τραγούδι που σίγουρα μας θυμίζει το καλοκαίρι. Και βέβαια έρχεται μία από τις πιο αγαπημένες εκδηλώσεις του καλοκαιριού, το 14ο κυνήγι Θησαυρού Παραλίας Legends, αυτή την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στη Δημοτική Ακτή Καρτερού από τις 11.30 το πρωί. Ξεκινάει το 14ο κυνήγι Θησαυρού Παραλίας, το οποίο διοργανώνουν τα Γρήγορα Σπυρούνια με την υποστήριξη της Ακαδημίας των Αλέγκρι και του Δήμου Ηρακλείου. Μουσική επιμέλεια Kiss 961, παρουσίαση Μαρία Κοσμαδάκη και Εβίτα Δημητριάδη. Εγγραφές μπορείτε να κάνετε στο περίπτερο που είναι στον πεζόδρομο της Δικαιοσύνης. Και σήμερα το απόγευμα, σε αυτό ακριβώς το περίπτερο, θα βρίσκεται και ο Kiss 961 για να κάνετε τις εγγραφές σας και μετά μουσικής.

Εδώ ο Τζαμέικαν στον Kiss και μην ξεχνάτε αυτή την Κυριακή έρχεται στις 9:30 στην πλατεία του Νερόμυλου, μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη με κριτικό και λαϊκό ξεφάντωμα. Δημήτρης Γιώτης, Νίκος Βεζιράκης και Γιώργος Κατσουλιέρης. Τιμή εισόδου 7 ευρώ, τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις 28 10 28 25 22.

0: Back to School στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Νέο σπίτι, νέα σχολική χρονιά ή απλά χρειάζεσαι δυνατό καφέ για να ξυπνήσεις. Μόνο στα καταστήματά μας θα βρεις αχτύπητες προσφορές για να ξεκινάς τη μέρα σου με το σωστό level up ενέργειας. Καφετιέρες φίλτρου από 19,90 για ατελείωτες κούπες στις εξεταστικές. Καφετιέρες με κάψουλες από 59 ευρώ για γρήγορο εσπρέσο χωρίς καθάρισμα. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε όλες τις καφετιέρες εσπρέσο, καφετιέρες φίλτρου και μηχανές ροφημάτων και γίνε ο μπαρίστα της παρέας. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Ο KISS 961 παρουσιάζει.

0: Kids. 14ο κυνήγι θησαυρού παραλίας. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Δημοτική Ακτή Καρτερού. Ώρα έναρξης 11.30 το πρωί. Διοργάνωση Τα Γρήγορα Σπυρούνια. Υποστήριξη Αλέγκρι. Μέγας χορηγός. Χειροποίητο έπιπλο Μωυσάκης. Χρυσή χορηγή. Fresh Snack. Γρηγόρης. Μουσική επιμέλεια παρουσίαση Kiss 961.
1: Είμαστε. Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη,

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
5: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
5: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
6: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
7: Στο Small Talk, η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
8: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
7: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
9: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κονσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
10: Επιστροφή εδώ στον Οκής, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος σήμερα Πέμπτη.
11: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
10: Η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Για λίγο ακόμα ως και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss.

0: Λοιπόν, άλλη μία, τελευταία φορά που ακούμε τον ήχο σήμερα στην εκπομπή μας. Καλησπέρα στη γραμμή.
1: Ναι.
0: Το όνομά σας?
1: Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνε, είσαι πρώτη μας γραμμή, δεν θα παίξουμε μαζί. Ευχαριστούμε που μας κάλεσες, ωστόσο. Και την επόμενη φορά βάλε τη μαμά να πάρει καλύτερα, ναι.
1: Εγώ, μαζί μας.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει. Ευχαριστούμε που καλέσατε. Ναι, να είστε καλά, για χαρά. Λοιπόν, αφήνουμε τον Κωνσταντίνο και την πρώτη γραμμή. Περιμένουμε την δεύτερη γραμμή μας να χτυπήσει. Με αυτήν θα παίξουμε. Τελευταία φορά σήμερα Πέμπτη. Υπενθυμίζω, αύριο Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση για να δούμε ποιος τελικά θα κερδίσει τα διπλά αυτά ακτοπλικά εισιτήρια. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Το όνομά σας?
2: Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνε, Κωνσταντίνε, θα παίξουμε μαζί. Μία ερώτηση θα σου κάνω. Θα έχεις 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου για να απαντήσεις με το σωστό ή λάθος, εντάξει?
2: Εντάξει.
0: Ωραία, Κωνσταντίνε. Τι να σου πω τώρα εσένα. Λοιπόν, το Hamburger είναι ένα χωριό στη Γερμανία δίπλα από την Φραγκφούρτη. Σωστό ή λάθος?
2: Λάθος.
0: Μπράβο. Νομίζω ξέρουμε όλοι τι είναι το Hamburger. Τον ερευόμαστε και κάτι τέτοιες στιγμές μεσημεριού. Λοιπόν, περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει?
2: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά.

Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κονσού 123,

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Σκούπα Stick Dyson V16 μόνο 759 ευρώ. Σκούπα Robot Xiaomi Vacuum 5 για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 519 ευρώ. Σκούπα Stick Boss για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 399 ευρώ και δώρο μπαταρία αξίας 80 ευρώ μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων. Και η μεγαλύτερη ποικιλία στις σκούπες και σκούπες Stick Dyson Boss, Carker, Hoover, Rowenta, Philips, Ronson με έκπτωση έως και 40%. Προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
3: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
4: Μα είναι βραδιά bowling.
3: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
4: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
4: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
6: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
7: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
8: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Κνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
9: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
10: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
11: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
10: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
12: Τι να είναι το CNC.
13: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
14: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
15: Τσεκ.
14: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
15: Τσεκ.
14: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
15: Και αυτά τσεκ.
14: Δοχεία και κλασέρια να τα οργανώνω.
15: Τσεκ.
14: Α, και πλασταλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
1: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
15: Σχολικά, τσεκ.
16: Σχολεία, Μουστάκας.
1: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
0: Και τώρα.
17: Και τώρα.
0: Και τώρα.
18: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες, χωρίς διαφημίσεις.
17: 10

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: I've seen the devil dance on set.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: J-Lo. Για το σα.

0: Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν η παραγωγή και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φίτρονες, καφέ και Babylino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φίτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Babylino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
5: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
5: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
6: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, κτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κονσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
4: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας θα βρείτε. Πλυντήριο στεγνοτήριο Πίτσος 10,5 κιλών κλίσης και 6 κιλών στεγνώματος με πρόγραμμα ατμού μόνο 629 ευρώ. Στεγνοτήριο ρούχων Bosch 9 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 639 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος 10 κιλών με πρόγραμμα ατμού και inverter motor μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε πλυντήρια ρούχων, στεγνοτήρια και πλυντήριο στεγνοτήρια με όφελος έως και 40%. Η προσφορά ισχύει με το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
6: Στο AutoDask.
5: Γιατί?
6: Κουδουνίστρα το έκανε. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
5: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
6: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η AutoDask, Ελενίτσα μου.
2: AutoDask Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. AutoDask. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ο Δημήτρης Γιώτης και ο Νίκος Βεζιράκης στο μεγαλύτερο κριτικό και λαϊκό γλέντι στον εξωτερικό χώρο του Κέντρου Εκδηλώσεων Νερόμυλος. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, Δημήτρης Γιώτης και Νίκος Βεζιράκης. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-26-25-22. Να είστε όλοι εκεί!
7: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
8: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
9: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
10: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
8: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Είναι μονάδα μέτρησης της μάζας, παιδιά, το κιλό. Μάζα μετράμε, μάζα. Εσύ τι νομίζεις, βάρος, στη φυσική δεν ήσουν καλός, λοιπόν. Καθόλου καλός. Είδες τώρα τι έγινε.
2: Καθόλου
1: καλός. Καθόλου. Σε ευχαριστούμε που συμμετείχες. Ένα στα τρία είχαμε σήμερα.
3: Ένα στα τρία.
1: Για διάβαστη σήμερα.
3: Δεν ήταν πολύ καλή εκκίνηση.
1: Αδιάβαστη σήμερα. Και μου γυρίσατε εδώ πίσω και δεν ξέρετε το όνομά σας να γράφετε. Ωραία αποβολή όλοι.
3: Παιδιά, επανάληψη γρήγορα.
1: Τι είναι αυτή η κατάσταση, παιδιά. Ένα στα τρία μόνο. Τίποτα, τίποτα. Δεν πάμε καθόλου καλά. Πώς θα βγει χρονιά.
3: Πώς θα βγει χρονιά.
1: Πώς θα βγει χρονιά. Αυτό. Αισθάνθηκα λίγο καθηγητής τοποθεσιακής 961.
3: Και του αρέσει.
1: Και μου άρεσε, μπορώ να πω λίγο έτσι. Πόσο πατάει κάτι.
3: Κάτι του θύμισε από τα παλιά.
1: Αυτό. Πάνε αυτά τα παλιά όμως. Όποιος ασχολείται με τα παλιά, τι είναι. Παλιά άνθρωπος. Τα είχε πει Ανίτα Πιπάνια.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Νέο σπίτι, νέα σχολική χρονιά ή απλά χρειάζεσαι δυνατό καφέ για να ξυπνήσεις. Μόνο στα καταστήματά μας θα βρεις αχτύπητες προσφορές για να ξεκινάς τη μέρα σου με το σωστό level up ενέργειας. Καφετιέρες φίλτρου από 19,90 για ατελείωτες κούπες στις εξεταστικές. Καφετιέρες με κάψουλες από 59 ευρώ για γρήγορο εσπρέσο χωρίς καθάρισμα. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε όλες τις καφετιέρες εσπρέσο, καφετιέρες φίλτρου και μηχανές ροφημάτων και γίνε ο μπαρίστα της παρέας. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτάς σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
5: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
6: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα.
7: Στο Small Talk, η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
6: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
7: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
6: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια, ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις, δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
8: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
6: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Γνωσού 83. Τηλέφωνο 2810 323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
6: Kiss 961.
5: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε. Σκούπα Stick Dyson V16 μόνο 759 ευρώ. Σκούπα Robot Xiaomi Vacuum 5 για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 519 ευρώ. Σκούπα Stick Boss για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 399 ευρώ και δώρο μπαταρία αξίας 80 ευρώ μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων. Και η μεγαλύτερη ποικιλία στις σκούπες και σκούπες Stick Dyson, Boss, Carker, Hoover, Rowenta, Philips, Ronson με έκπτωση έως και 40%. Προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικά μου, είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος, είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Σι. Τι να είναι το CNC.
3: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
4: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
4: Η Σοφία.
5: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
4: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
5: Αγγλικά, η Σοφία. 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
4: Ωραίος είσαι, να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
6: Χαλάρωσε αγάπη μου, το σπίτι είναι Easy Home.
4: Και?
6: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
5: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
4: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
7: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό.
8: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
1: Μα είναι βραδιά bowling.
8: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
1: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
9: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
5: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
11: Και τώρα.
12: Και τώρα.
11: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
11: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Νέο σπίτι, νέα σχολική χρονιά ή απλά χρειάζεσαι δυνατό καφέ για να ξυπνήσεις. Μόνο στα καταστήματά μας θα βρεις αχτύπητες προσφορές για να ξεκινάς τη μέρα σου με το σωστό level up ενέργειας. Καφετιέρες φίλτρου από 19,90 για ατελείωτες κούπες στις εξεταστικές. Καφετιέρες με κάψουλες από 59 ευρώ για γρήγορο εσπρέσο χωρίς καθάρισμα. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε όλες τις καφετιέρες εσπρέσο, καφετιέρες φίλτρου και μηχανές ροφημάτων και γίνε ο μπαρίστα της παρέας. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Ο Kiss 961 παρουσιάζει.
2: Στην ακτή θα στήσουμε γιορτή με άμμο στα παπούτσια και χαμόγελα μαζί.
1: Legends, 14ο κυνήγι θησαυρού παραλίας. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, Δημοτική Ακτή Καρτερού. Ώρα έναρξης, 11.30 το πρωί. Διοργάνωση, τα γρήγορα σπυρούνια. Υποστήριξη, Αλέγκρι. Μέγας χορηγός, χειροποίητο έπιπλο Μωυσάκης. Χρυσή χορηγή, Fresh Snack, Γρηγόρης. Μουσική επιμέλεια παρουσίαση, Kiss 961.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίοδο 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε. Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
4: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
1: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη. Μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
4: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
5: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κονσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
6: Kiss FM.
7: My name is Benson Boone.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας θα βρείτε. Πλυντήριο στεγνοτήριο Πίτσος 10,5 κιλών κλίσης και 6 κιλών στεγνώματος με πρόγραμμα ατμού μόνο 629 ευρώ. Στεγνοτήριο ρούχων Bosch 9 κιλών, ενεργειακής κλάσης C μόνο 639 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος 10 κιλών με πρόγραμμα ατμού και inverter motor μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε πλυντήρια ρούχων, στεγνοτήρια και πλυντήριο στεγνοτήρια με όφελος έως και 40%. Η προσφορά ισχύει με μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Ο Δημήτρης Γιώτης και ο Νίκος Βεζιράκης στο μεγαλύτερο κριτικό και λαϊκό Γλέντι, στον εξωτερικό χώρο του Κέντρου Εκδηλώσεων Νερόμυλος. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Δημήτρης Γιώτης και Νίκος Βεζιράκης. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-26-25-22. Να είστε όλοι εκεί.
2: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
2: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
1: Και στο ΤΕΗ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
2: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
2: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
1: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
1: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
5: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
6: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
7: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
8: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
9: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
10: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
11: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Κνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
12: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούργιο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practical θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practical αλλάζει το σπίτι.
13: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. After room the second.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Kiss. Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Νέο σπίτι, νέα σχολική χρονιά ή απλά χρειάζεσαι δυνατό καφέ για να ξυπνήσεις. Μόνο στα καταστήματά μας θα βρεις αχτύπητες προσφορές για να ξεκινάς τη μέρα σου με το σωστό level up ενέργειας. Καφετιέρες φίλτρου από 19,90 για ατελείωτες κούπες στις εξεταστικές. Καφετιέρες με κάψουλες από 59 ευρώ για γρήγορο εσπρέσο χωρίς καθάρισμα. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε όλες τις καφετιέρες εσπρέσο, καφετιέρες φίλτρου και μηχανές ροφημάτων και γίνε ο μπαρίστα της παρέας. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Ο Kiss 961 παρουσιάζει.
2: Στην άκτη θα στήσουμε γιορτή με άμμο στα παπούτσια και χαμόγελα μαζί.
1: Legends, 14ο κυνήγι θησαυρού παραλίας. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, Δημοτική Ακτή Καρτερού. Ώρα έναρξης, 11.30 το πρωί. Διοργάνωση, τα γρήγορα σπυρούνια. Υποστήριξη, Αλέγκρι. Μέγας χορηγός, χειροποίητο έπιπλο Μωυσάκης. Χρυσή χορηγή, Fresh Snack, Γρηγόρης. Μουσική επιμέλεια παρουσίαση, Kiss 961. Μίλε σε έναν κόσμο που τρέχει. Η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
1: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
0: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του Γαζίου.
1: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
2: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς, από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
2: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλικαρνασό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
2: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ, Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
2: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
0: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
0: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
0: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Και τώρα.
4: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες.
6: Χωρίς διαφημίσεις.
7: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Kiss. 961.

0: Και τώρα,
1: και τώρα
0: εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ, okay, οκ. Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
1: Και παίζει παντού.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Είναι μονάδα μέτρηση της μάζας, παιδιά, το κιλό. Μάζα μετράμε, μάζα. Εσύ νόμιζες βάρος, ε? Στη φυσική δεν ήσουν καλός, λοιπόν. Καθόλου καλός. Είδες τώρα τι έγινε.
2: Καθόλου
1: καλός. Καθόλου. Σε ευχαριστούμε που συμμετείχες. Ένα στα τρία είχαμε σήμερα.
3: Ένα στα τρία.
1: Για διάβαστη σήμερα.
3: Δεν ήταν πολύ καλή εκκίνηση.
1: Αδιάβαστη σήμερα. Και μου γυρίσατε εδώ πίσω και δεν ξέρετε το όνομά σας να γράφετε. Ωραία αποβολή όλοι.
3: Παιδιά, επανάληψη γρήγορα.
1: Τι είναι αυτή η κατάσταση, παιδιά? Ένα στα τρία μόνο. Τίποτα, τίποτα. Δεν πάμε καθόλου καλά. Πώς θα βγει χρονιά?
3: Πώς θα βγει χρονιά?
1: Πώς θα βγει χρονιά? Αυτό. Αισθάνθηκα λίγο καθηγητή τοποθεσιακή σε 961.
3: Και του αρέσει.
1: Και μου άρεσε, μπορώ να πω λίγο έτσι. Σου πατάει κάτι.
3: Κάτι του θύμισε από τα παλιά.
1: Αυτό. Πάνε αυτά τα παλιά όμως. Όποιος ασχολείται με τα παλιά, τι είναι? Παλιά άνθρωπος. Τα έχει πει Ανίτα Πιπάνια.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
4: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
0: Kiss 961.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Σιρά.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Και τώρα.
1: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
2: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Kiss 961.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 961.

Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.